0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Σας κάλεσαν από εταιρείες. Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια γεύση παγωτού δεν θα ήθελες ούτε να τη μυρίσεις?
2: Αβοκάντο, λέει η Αθήνα.
1: Α,
3: νομίζω να υπάρχει κιόλας, ε.
1: Και γεύση νομίζω δεν.
2: Κεφαλοτήρι που λέει η Νικολέτα. Η Βίκη γράφει μόκα. Ενώ.
3: Έλα, ωραία είναι η μόκα.
2: Ναι, σαν να πίνεις καφέ.
3: Δεν θέλει, παιδί μου, δεν θέλει.
2: Μπορεί να είναι σαν τη Χριστίνα που λέει γενικά δεν μ' αρέσει το παγωτό, το συχαίνομαι.
3: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Βρήκαμε έναν άνθρωπο που. Πρέπει να είναι, δεν ξέρω.
3: Κάποια τον αγιασμό.
1: Κάποια πάθηση. Κάτι συμβαίνει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό.
1: Να την ακούτε τη Μαρία και η Δέσποινα Μοιραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών,
2: ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Λένα Ζευγαρά.
1: Τίτλος
0: Θα.

0: παρέα σου.
1: Το πιο αστείο πράγμα από όλα, παιδιά, πρωί-πρωί τεταρτίτσας πήγαν από τριτίτσες, αλλά μετά θυμήθηκα ότι αυτή η μέρα έχει φύγει ευτυχώς. Το πιο αστείο είναι τα ακουστικά τα οποία φοράω αυτή τη στιγμή και τα έχει φορέσει η Δήμητρα Σιβρή που κάνει κάθε μέρα παρέα συντροφιά σας, την καλύτερη βρεδινή παρέα δηλαδή, 10 με 12, τα έχει φορέσει στο μικρό της κεφαλάκι. Στο πάρα πολύ έτσι λεπτεπίλεπτο και όμορφο και κομψό. Και έρχομαι εγώ εδώ το πρωί με την κεφάλα μου, φοράω τα ακουστικά και πραγματικά λέω πω πω φίλε τι κεφάλι. Κάθε μέρα η ίδια ιστορία, κάθε μέρα αυτό σχολιάζω. Κάθε μέρα με αυτά τα ακουστικά ξεκινά η μέρα μου. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, ολούθε σε όλους τους απανταχού κοσμοσυντονισμένους αυτή την ώρα. Είναι Τετάρτη επιτέλους, είναι μικρό Σαββατάκι. Είναι 8ο πρωινό του Ιουλίου. Εγώ θα σου πω ότι ευτυχώς για μένα που έφυγε η χθεσινή ημέρα, γιατί δεν κύλησε καθόλου καλά. Δεν ξέρω τι φάση χθες. Περίμενα, αφού περίμενα 12 παρατέταρτο, ήμουν έξω. Λέω διασκέδαση, κοιμήθηκα 4 ωρίτσες. Καταλαβαίνεις. Βλέπεις όμως, είναι Τετάρτη, δεν με σκιάζει τίποτα. Τι άϊπνη, τι ξάγρυπνη, τι με εφιάλτες, τι και αν ξύπνησα στις 2 η ώρα, λέω αχ, τι κάνω, που ζω, που βρίσκομαι. Όταν έχεις διασκεδάσει και όταν είναι και Τετάρτη, δεν σε νοιάζει. Χθες, παιδιά, η μέρα με πήγε πιλάλα, απίστευτο. Μέχρι τις 8 το παμπαρέα, η βραχνή φωνή μου και το φρέντο εσπρέσο μέτριο θα σου κρατήσει συντροφιά. Καλημέρα, Δημήτρη, Χαρίτε, Κατερίνα, Αναστάση, Θωμά και Αποστόλη που έχετε κοσμοσυντονιστεί. Η μόνη επιλογή είναι να έρθει στην παρέα. Καλώς ήρθες.

Επιστροφή στο 2004 με Νίνο, ακόμα σε ζητώ. Σε ζητώ να κόσμο συντονιστή στου 95 και 1 στο Group Therapy τη Τεταρτίτσα. Είναι μικρό Σαββατάκι, 8 του Ιούλη. Εντάξει, αυτό το 2004 που ήταν λαμπρό για την Ελλάδα, σε αντίθεση με τη χθεσινή ημέρα που δεν ήταν καθόλου λαμπρή. Παιδιά, καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα, Κατερίνα. Δεν ανοίγει το μάτι με τίποτα. Τελειώνει ο καφέ, ξεκινώ τα φακελάκια. Σήμερα έχει φράουλα μπανάνα και μετά berry blend. Δοκίμασε και δεν θα χάσει. Όχι ρε Κατερίνα, δεν θέλω φακελάκι, δεν θέλω, θέλω το καφεδίνι, σήμερα ευτυχώς το έχω. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Γιάννη, γεια σου Νικόλ, η Πολυνίκη πήγε με το team της δουλειάς στο Τούμπιγκεν, το λέω σωστά, βαρκάδα στο ποτάμι, περιμένω λέει πώς και πώς να ξαναμπω στη θάλασσα, τα ποτάμια δεν είναι για το DNA μου. Δεν σαν τη θαλασσάρα μας ισχύει αυτό. Τώρα χθες τι έγινε τώρα, για όσους δεν είχατε κόσμο συντονιστεί και χωρίς καφέ έσκασα μύτη στη δουλειά και τέλος πάντων δεν έβρισκα να παρκάρω, άργησα και μετά έφαγα μια κλίση τέλος πάντων για παρκάρισμα. Αυτό ήταν, το έφαγα μετά τη δουλειά, δεν πρόλαβα να το μοιραστώ μαζί σας. Ήταν το κερασάκι στην τούρτα, cherry on top. Πήγε και η Αργεντινή στο παρατσίκ να χάσει το απόγευμα από την Αίγυπτο. Βέβαια ευτυχώς δεν το έβλεπα, γιατί μετά κέρδισε, έκανε την ανατροπάρα. Και λέω, χάσε, λέω Μέση, να γίνει η μέρα μου. Ποιος κατά πότε ήταν. Ευτυχώς μέχρι πήγα και θερινό χθες να απολαύσω το The Invite. Πάρα πολύ ωραία ταινία, να πας να τη δεις, άμα υπάρχει ακόμα, στο θερινό. Πενέλοπε Κρούζ, εξαιρετική, Ολίβια Γουάιλ, τρομερή. Και πήγα και λέω, εντάξει, να την ξορκίσουμε τη μέρα, ρε παιδιά, τουλάχιστον. Λίγο με θερινό, λίγο κάπου όπα. Και εκεί στο παρατσίκ που πάει να χάσει η Αργεντινή, λέω, όχι, εντάξει, λέω, θα περιμένω να πάει 12 η ώρα να ηρεμήσω. Τελικά πήγε 12, ξημέρωσε σήμερα Τετάρτη, καμία σχέση ημέρα, παιδιά, με χθες. Καλημέρα, Ελένη, καλημέρα, Γιώργο, γεια σου, Βασίλη, από Ρίο Γρεβενέιρο. Ο Χαρίτος κλασικά με ύπνο 4 ώρες. Συντονιστήκαμε σήμερα και εγώ 4 ώρα. Πάμε λίγο να χαμογελάσουμε με Νικό Βέρτη, δώσ' το!

0: αναβήσει όλα, για όλα θα τα παίξουμε, να έχουμε μια τέλεια τεταρτίτσα, παιδιά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχει ξημερώσει νέα μέρα. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Και σας έχω όλους εσάς εδώ, στο Viber, στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1. Στο 6982-951-951 μου στέλνεις ό,τι θες εσύ. Σήμερα θέλω να μου στείλεις και τη μούρη σου σε καμιά περίεργη έτσι, φάτσα. Γιατί χάλια ενέργεια και διάθεση, ρε Μπίλη. Γιατί φέτος λέει στο Ρίο Γρεβενέιρο δεν ζούμε καλοκαίρι. Στο Μάτριξ ζούμε. Βόλτα με τη μηχανή χθες. Έφαγα δύο μπόρες. Ήλιο, βροχή, αέρα, ήλιο. Έτσι κυλάει τώρα εκεί στα Γρεβενά. Τι να κάνουμε. Για έλατε εδώ προς το κέντρο της πόλης να περάσουμε ωραία, που έχουμε ήδη 25 βαθμουλάκια. 71% υγρασία. Ήρθα, βρήκα τα ρολά ανοιχτά. Εννοείται τα κατέβασα και τα δύο. Μην μπει καμία άκτινα του ήλιου σήμερα μέσα. Δεν θέλω, γιατί είμαι και με τέσσερις ωρίτσες και το μάτι, ξέρεις, δεν μπορεί το πολύ το φως. Σήμερα θα έχουμε αραιή συννεφιά όλη την ημέρα μέχρι το απόγευμα που θα συννεφιάσει λίγο για τα καλά. Στους 34 η μέγιστη, 2 με 3 μποφόρ το αγέρι σου και θα περάσεις όμορφα και ωραία. Γιατί εντάξει, θα είναι υψηλή θερμοκρασία. Όμως, για να δούμε, επειδή κάτι θα κάνουμε και την Τεταρτίτσα το απόγευμα. Δεν δίνει βροχές, ωραιότατα. Να δούμε και το Σαββατοκύριακό μας πώς θα είναι, γιατί αύριο θα κινηθούμε στους ίδιους βαθμούς, αλλά θα κατέβει η θερμοκρασία αρκετά, θα έχουμε μέγιστη 28. Πού σου κου όμως, παιδιά, θα σκαρφαλώσει ξανά, θα φτάσουμε μέχρι και 36 την Κυριακή. Οπότε να ξέρεις ότι πρέπει να φύγεις για ένα πλήτσι, όπως και δίποτε. Καλημέρα, Νάντια, να έχεις μια όμορφη μέρα και αν έχεις κανένα Θεόφιλο, γιορτάζει σήμερα. Ναι, γιορτάζουν χρόνια πολλά στους Θεόφιλους, στη Φιλίτσα, στη Θεοφιλίτσα, στον Προκόπη. Επίσης, και Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας σήμερα. Με ένα αψού θα σε αφήσω και θα τα πούμε σε πολύ λίγο με Δήμο Αναστασιάδη.
1: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
2: Τι θέλεις?
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Φρέσκος Αχνιστός, Δήμος Αναστασιάδης, είναι αποφασίσουν να κοσμοσυντονιστείς, αφιερωμένο εννοείται, Θοδωρή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, λομός ημαθίας παρών, του αρέσει πάρα πολύ ο Αναστασιάδης, οπότε πάρτο. Καλημέρα λουλούδια μου, γεια σου, η Νάντια πήγε χθες για ταινία, είδε ο θάνατος του Ρομπέν των Δασών, μου λέει ήταν χάλια, 2 ώρες δεν μας άρεσε πολύ, έφευγαν στο πρώτο μισάωρο. Δεν ξέρω, εγώ πήγα, σας λέω, στο The Invite, ευτυχώς που μου το είπες κιόλας γι' αυτό για να μην πάω, γιατί μ' άρεσε η Πενέλοπε Κρούς γενικότερα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Γυναικάρα τη θεωρώ, έτσι ηθοποιάρα. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και μικρότερη ταινία αν με ρωτάς. Η ταινία λέγεται Η Πρόσκληση. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο έχει κάποια ζητήματα στο γάμο του, τέλος πάντων. Οι γείτονες το κάνουν κάθε βράδυ, ξέρετε τώρα τι ακούγεται κτλ. Τελίτσες. Οπότε πηγαίνουν επίσκεψη στους από κάτω, τους ανέραστους κάπως, και καταλαβαίνεις ότι κυλάει λίγο περίεργα. Είναι κοινωνικό. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα κοινωνικά, ειδικά στο θερινό δεν μπορώ να δω τίποτα άλλο, μόνο κανένα κοινωνικό, έτσι, καμιά κομεντή, καμιά dramedy, κανένα τέτοιο. Πήρα και την απόφαση να διακόψω τη συνδρομή μου στη γνωστή συνδρομητική πλατφόρμα, γιατί το είχα λιώσει με σειρές και ταινίες. Ρε φίλε, και με χρεώνει. Απίστευτο. Βλέπω εγώ χρέωση, λέω, αφού έχω ακυρώσει τη συνδρομή. Και τελικά έχει μια βλακεία που λέει ολοκλήρωση ακύρωσης συνδρομής. Οπότε πρέπει να ακυρώσεις κάπως 2 φορές. Θα δω τώρα, αν με χρεώσει και τον Αυγουστό, θα γίνει χαμός. Καλημέρα στο Σίμω. Καλό δρομολόγιο να έχουμε στο τρίτο πόδι. Θα έλεγα κάτι για το τρίτο πόδι. Όχι, εντάξει. Καλημέρα σε όλους, οδηγούς και μη οδηγούς. Εντάξει, είμαι ζεστούλα σήμερα. Ελπίζω κάτι να κάνεις, να βρεις έναν τρόπο να τη σπάσεις τη μέρα, να την αδράξεις. Εγώ σου φέρνω Κατερίνα Λιόλιου. Έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να πούμε διάφορα σε πολύ λίγο.

φίλοι σε γκρουπ ο θεραπευμένος, κόσμος συντονισμένος μέχρι τις 8 το Πάμε Παρέα. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης με 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, 73% υγρασία. Θα φτάσουμε τίμιο και πάρα πολύ ωραίο 34. Πάρα πολύ μικρή πιθανότητα βροχή σήμερα τα ξημερώματα, αλλά εντάξει. Δεν μας άμε τίποτα, είναι μικρό σαββατάκι. Στείλε μου και τι θα κάνεις σήμερα, γιατί σου λέω η πρότασή μου είναι οπωσδήποτε να βγεις. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλό δρομολόγιο, γεια σου και σε ένα Προκόπη και χρόνια πολλά, γιατί μάλλον έχεις την ονομαστική σου εορτή σήμερα. Κάποιες εργασίες, παιδιά, θα συμβούν σήμερα νυχτερινές στην εσωτερική περιφερειακή οδό από τις 10 το βράδυ έως και τις 6 αύριο το πρωί, από τον κόμβο Παπαγεωργίου έως και τον κόμβο Λαχαναγοράς και στις δύο κατευθύνσεις. Συμπεριλαμβάνονται οι κυκλικοί κόμβοι Ευκαρπίας, Μακρυγιάννη και Μεάνδρου. Οπότε, ξέρεις, εκεί κυκλοφορίες ρυθμίσεις σίγουρα. Νυχτερινές εργασίες και στη Λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη και σήμερα. Πάλι από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί. Και στη Χαλκιδική εργασία συντήρησης οδοφωτισμού στους κόμβους Σοζόπολης και Νέας Τρίγλιας από τις 7 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι, στους κλάδους εισόδου-εξόδου με αποκλεισμό δεξιάς χλωρίδας κυκλοφορίας. Κόκκινη γραμμή σήμερα οι δρόμοι. Παντού ασφαλοστρώνουν την Καρόλου Ντίλ τώρα αυτή τη φορά, όχι από πάνω, από το κάτω τμήμα που είναι, πώς το λένε, κάθετο πρέπει να το λένε, στην Προξένου Κορομιλά, στην. Πώς τη λένε ρε παιδιά, δεν Λεωφόρο Νίκης, μέχρι που φτάνει Καρόλου, βοηθάτε. Νατάσα Θοδωρίδου λοιπόν, μια κόκκινη γραμμή, τραβάμε στη χθεσινή ημέρα γιατί δεν μας πήγε καθόλου καλά και υποδεχόμαστε την Τεταρτίτσα, επιστροφή στο 2009.

Εντάξει, μου το αφιερώνω. Τι να κάνω κι εγώ, οι χριστιανοί. Σήμερα ήθελα Τεταρτίτσα, ήθελα να είναι μικρό Σαββατάκι, ήθελα οπωσδήποτε να φύγει η χθεσινή ημέρα. Οπότε μια χαρά και Στέλιο Ρόκο απολαύσαμε. Στου 95 και ένα φυσικά, στο group therapy Ταρτίτσα. Καλημέρα, Κίμωνα. Ελπίζω να περνά καλά εκεί που είσαι, στο Switzerland. Στην Ιταλία, πάντω, τρίτο κατά σειρά κύμα καύσωνα πρόκειται να πλήξει την Ιταλική Χερσόνησο. Σήμερα, βορειοανατολικά τη χώρα, θα σκαρφαλώ στου 39 βαθμού εκεί που ποτίζουν οι Ιταλοί και θα μετακινηθεί κεντρικά τη χώρα και στη Σαρδινία, όπου η θερμοκρασία θα ξεπεράσει το 40. Εντάξει, κάθε χρόνο πάνω κάτω, ρε παιδιά, στην Ευρώπη όμω δεν τα έχουμε αυτά. Τώρα με την κλιματική αλλαγή, τέτοιε θερμοκρασίε θα περιμένουμε. Και γενικότερα, μια τροπική αύρα θα την έχει κάθε καλοκαίρι, θεωρώ. Έτσι δεν είναι? Κάπως λίγο, ε. 6982-951-951, το μήνυμά σου, η μούρη σου, η φωνούλα σου, ό,τι θες εσύ. Έκλεισα και εισιτήρια για το blockbuster, για τη χρονιά στο αριστούργημα, τέλος πάντων, θα δούμε τι θα είναι και αυτό. Για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, κάνει πρεμιέρα σε ακριβώς 8 μερούλες από σήμερα, 16 του Ιούλη. Εγώ έκλεισα, παιδιά, πρεμιέρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Χάσω εγώ Λούπιτα Νιόγκο να μιλάει για τον Όμηρο. Έκανε πρεμιέρα Λονδίνο. Οι πρώτες αντιδράσεις λένε περίπου το ίδιο πράγμα, ότι ο Όμηρος απέκτησε IMAX υπερθέαμα. Δεν ξέρω τώρα ο άνθρωπος αν έγραφε για χρυσίδες και βρυσίδες και φανταζόταν ότι θα ασχολούμαστε μαζί του, αλλά ανυπομονώ να το δω, να δω επιτέλους τι έχει κάνει και αυτός ο άνθρωπος, ο Νόλαν, να δω αν αξίζει την αναμονή. Το περιμένω ένα χρόνο, βλέπω και ξαναβλέπω τα τρέιλερ. Τι να κάνω κι εγώ. Έκλεισα hot ώρα, 8 και 4 παιδιά, 16 εβδόμου, 8 και 4 να είμαι εκεί. Θα γίνεται πανζουρλισμός προφανώς, τι να κάνουμε τώρα. Πανικός γίνεται και με Κωνσταντίνο Αργυρό, γιατί αυτό έχει παίξει πολύ φέτος, αφιερωμένο σε όλους εσάς που ακούμε τις καμπάνες να χτυπούν τεταρτιάτικο.

95,1. Χωρίς εσένα.

0: πεθαίνω. Μύρισε 2003. Χρήστος Δάντης αφιερωμένος από την Καταρίνα στο Χάρη με πολύ αγάπη. Καλημέρα στην Ηλιάνα, στο Γιώργο, στη Δανάη, στην Καταρίνα, στον Παύλο και στην Πόπη. Έχουν φρέσκο κόσμο συντονιστεί τα Καρντάσια εδώ τα πρωινά. Group Therapy Τεταρτίτσας. 8ο πρωινό του Ιούλη. Τι έχεις να κάνεις σήμερα? Εννοείται να πας θεατρογής. Ελένη Φουρέιρα. Σήμερα, παιδιά, δεν επαναπαύεται ποτέ αυτή η γυναίκα. Πραγματικά και καλά κάνει δηλαδή. 9:30 θα συστεί το θέατρο γης με ένα hybrid tour πάρα πολύ ωραίο και εκρηκτικό. Η κορυφαία pop star λοιπόν ήρθε και στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, στο Μάνο, στη Μιράντα και στο Γιώργο για μια συνέντευξη χθες και χόρεψαν τα παιδιά εδώ στο στούντιο και είδα και το Βολάνη να κάνει φιγούρες Φουρέιρα και λέω «Oh my god!» και εμείς θα πάρουμε μια γεύση αμέσως τώρα.
1: Αυτό το συνέστημα να είσαι στον κόσμο μπροστά σε χιλιάδες άτομα και να εισπράττεις όλη αυτή τη θετικότητα, τα vibes, δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι, πρέπει να είναι σπουδαίο.
2: Είναι ευλογία, ναι. Είναι ευλογία.
1: Και γενικά
2: είμαστε άνθρωπος... τυχεροί καλλιτέχνες που μπορούμε να το ζήσουμε και να το νιώσουμε, να πάρουμε απότομα από χιλιάδες ανθρώπους όμορφη ενέργεια. Είναι ευλογία, νομίζω σου δίνει ζωή αυτό το πράγμα και σου καταστρέφει και όλες τις ανασφάλειες, σε κάνει και νιώθεις ότι σε αγαπάνε. Είναι, δεν ξέρω πώς να το πω ρε παιδί μου, πραγματικά είναι ευλογία, είναι απίστευτο συνέστημα.
1: Και το εκφράζεις με κάθε αφορμή που έχεις, έτσι βλέποντάς και σε άλλες συνεντεύξεις, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι καλλιτέχνες όντως να το ζείτε, να το λέτε και να νιώθουμε κι εμείς ότι όντως παιδί μου μας υπολογίζει ο καλλιτέχνης.
2: Όχι, πάρα πολύ. Τι λες τώρα? Εγώ θα κάνω 2 ώρες και non-stop αύριο. Θα γεμίσω μελανιές πάλι. Γιατί, για ποιον το κάνω αυτό?
1: Αυτό να πούμε, καταπονείσα πάρα πολύ στις συναυλίες, έτσι. Χώρια την προθέρμανση πριν, χώρια τη φυσική κατάσταση πρέπει να έχει.
2: Όχι, όχι, δεν έχει καμία σχέση όμως. Εκείνη η ώρα είναι υπερένταση, το δίνεις όλο και δεν το καταλαβαίνεις.
3: Και εμείς που σε βλέπουμε από κάτω, λέμε πώς γίνεται αυτό. Δεν, δηλαδή, φαίνεται δύσκολο. Φαντάζομαι ότι είναι πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται.
2: Γίνεται από αυτό που σου λέω, όταν βλέπεις όλη και παίρνεις όλη αυτή την αγάπη, κάπως γεμίζει αδρεναλίνη, τουλάχιστον εγώ. Και δεν με νοιάζει. Ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα στο Κατράκι επί 20 λεπτά τραγούσα με κράμπα και χόρευα. Δεν σταμάτησα, δεν μπορούσα να σταματήσω. Δεν ήθελα, πήγα να πεθάνω την κούραση, δεν με ένοιαζε. Και 2-2,5 ώρες να κοπανιέσαι για να το κάνεις με... Είναι όλο ο κόσμος. Ο κόσμος το κάνει αυτό.
1: Αυτό είναι καταπληκτικό.
2: Αυτοί μου δίνουν την ενέργεια και το κάνω, αλλιώς δεν θα βγαίνει έτσι.
0: Ας σηκωθούμε λίγο πάνω από τον καναπέ και ας λυκνιστούμε και εμείς σε ρυθμούς Φουρέιρα. Σήμερα 9:30 θέατρο γης μαζί της Μαρσό και καλεσμένη έκπληξη. Ολόκληρη τη συνέντευξη θα τη βρείτε στο κοσμοραδιο.gr. Και από εδώ τι θα πάρεις? Θα πάρεις τη δεύτερη ώρα του Group Therapy. Διπλές προσκλήσεις, τις τελευταίες για να την απολαύσεις. Σήμερα αυτή την εκρηκτική pop star. Τα λέμε σε λίγο. Έρχονται τα καλύτερα.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
6: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: πραγματοποιείται επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό του. Μαρόκο. 5 γυναίκες καταγγέλουν τον καθολικό αρχιεπίσκοπο του Ραμπάτ για σεξουαλική κακοποίηση. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ανακαλούν την άδεια πώλησης ιρανικού πετρελαίου έπειτα από τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στο Ορμούζ. 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 34. Η υγρασία στο 49%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Με Γιώργο Ζαμπάνη ξεκινάει η δεύτερη ώρα του Group Therapy. Είναι Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Μικρό σαββατάκι εδώ στο Group Therapy. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Μ' ακούσουμε ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο στη μούρη μου, σαφώς και προφανώς. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 8 στον αέρα της πόλης. Ναι, ρε παιδιά, ναι, εντάξει, χθες πάνω που λέω ότι η μέρα είναι χαμένη, γιατί με ενημέρωσαν στο 79 ότι η Αργεντινή χάνει από την Αίγυπτο. Λέω εντάξει, να γίνει και αυτό, λέω να ολοκληρωθεί, να βρίζω, λέω μέχρι μεθαύριο. Εντάξει, έκανε την ανατροπή, γιατί Μέση είσαι, τι αγχώνεσαι. Σε 10 λεπτά το παλικάρι και ασίστ, έκανε τέλειες σέντρες, κάνει αυτός ο άνθρωπος στα 39 του, και γκολάρα έβαλε και μια χαρά με την ανατροπάρα η Αργεντινή στους 8. Και τι αναρωτιέμαι εγώ, αναρωτιέμαι αν η Αργεντινή τα έχει πάει μέχρι στιγμής τόσο καλά, γιατί δεν βλέπω εγώ τα μάτς. Δηλαδή είναι σε κάτι ώρες που... Καταλαβαίνεις, εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσω ξύπνια μέχρι τη μία το βράδυ για να τα δω. Αλλά αναρωτιέμαι αν κάνω μια προσπάθεια και δω κάτι live, άμα θα είναι έτσι τόσο καλή όσο είναι μέχρι στιγμής. Γιατί έχει προσφέρει ματσάρες στο φετινό Μουντιάλ η Αργεντινή. Και με το πράσινο ακροτήρι και με την Αίγυπτο ήτανε ματσάρες. Στους 8 λοιπόν οι εξής χώρες.

Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία, Αργεντινή, Ελβετία. Αυτά θα είναι και τα ματσαρίσματα. Πάλι η Αργεντινή παίζει 4 η ώρα το πρωί, Θεέ και Κύριε. 12 του μηνός. Όχι, δεν μπορώ να είμαι ξύπνια, παιδιά, τέτοια ώρα. Τι να κάνουμε. Οπότε, μάλλον πάλι θα κερδίσει αυτός ο άνθρωπος και μπορεί να πάρει και δεύτερο ζερί μουντιάλ. Αν και εγώ τον έχω δει τον τελικό, κάτι ανάμεσα σε Ισπανία και Νορβηγία θα είναι. Εσύ συνεχίζεις, κοσμοσυντονίζεσαι, γιατί απολαμβάνεις Νίκο Οικονομόπουλο, φρέσκο και εξαιρετικό. Ένοχο κορμί, ελπίζω να νιώθεις κι εσύ. Γιατί είναι τεταρτίτσα και ένα χόρνι, μια χόρνη διάθεση αξίζει να την έχουμε.

κόσμο συντονισμένοι. Σε κολλητή, δεν το ξέρα. Γεια σου, Κατερίνα μου, λοιπόν. Και αφιερωμένη αυτή η Μαρσό, γιατί είσαι 18χρονη και αυτή. Καταλαβαίνεις ότι τη λατρεύει. Όχι, Κατερίνα μου, θα πάμε σήμερα, άμα θέλεις, να τη δούμε τη Μαρσό στο θέατρο Γη σε 9.30 μαζί με τη Φουρέιρα. Άμα θέλεις, σε παίρνω μαζί μου. Άμα δεν θέλεις, κάθομαι στο σπίτι, κάθεσαι κι εσύ να τη βγάλουμε την τεταρτίτσα. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα, στην Ελένη. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Κατερίνα. Αχ, ελπίζω να είστε καλά. Γεια σου, Αποστόλη. Μου στέλνετε και τα καφεδάκια σας εδώ, τα ωραία. Και εγώ σήμερα έχω καφεδάκι, όχι όπως χθες. Με ρωτάει η κολλητή, μόλις έστειλε στο Viber τι έπαθες, γιατί με άκουσε εν εξάλλου πριν λίγο. Τι να πάθω, χθες μαζί δεν ήμασταν. Και καφές και κλίση για παρκάρισμα και παραλίγο να χάσει Αργεντινή. Τι, λίγο θέλει να σου πάει στρεβά ημέρα. Καλημέρα στην Ελπίδα. Καλώς την. Και πάμε και μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Μποτιλιαρισμένη μόνο στον περιφερειακό προς τα ανατολικά, από το Παπαγεωργίου μέχρι και την Πολύχνη. Κατά τα άλλα, καμία ιδιαίτερη καθυστέρηση και κανένα μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα. Θα συναντήσεις μικροκαθυστερήσεις στη Βασιλίση Όλγα στο ύψος της ανάληψης εκεί στη συμβολή με Μπότσαρη, στο φανάρι της Μανώλη Ανδρώνικου. Και λίγο ένα μίνι τσίκ εκεί στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Ακούσαμε Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι. Θα ακούσουμε Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Ουάν για να συνεχίσουμε σε αυτό το άκρος χορευτικό vibe. Καλώς ήρθες, αν τώρα κοσμοσυντονίστηκες, και καλημέρα σου.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Έλα ρε Αναστασία, σπάστα για την τεταρτίτσα. Πάει η εβδομαδίτσα εδώ στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ έχω συσσωρεύσει σαν την Καμίλα που συσσωρεύει το φαγητό για να έχει τέλος πάντων λίπος εκεί στις καμπούρες. Κάπως έτσι έχω συσσωρεύσει τον ύπνο. Και σήμερα που είμαι με 4 ωρίτσες, να σας πω την αλήθεια, ίσως φταίει και που διασκέδασα κάπως χθες, δεν μου φαίνεται. Είναι ωραία. Καλημέρα στον Κώστα. Γεια σου Ανδρέα. Γεια σου Ελένη. Αχ, γεια σου Χριστίνα, τι κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω καλά, μου στέλνετε εδώ και τα ωραία σας, τα memes και τις ωραίες σας, τις καλημέρες. Ο Μπίλης μου στέλνει πανέμορφη κολλητή. Σ' άρεσε που την ανέβασα story, τι να κάνω, είναι ξανθιά με μακριά ωραία μαλλιά, έχει εκεί δύο παιδιά και είναι super full γυμνασμένη, άστο η κολλητή είναι, Κατερίνα έχεις κατακτήσεις. Η κολλητή όμως εκτός των άλλων είναι και άκρος εχέμηθη, παιδιά, είναι από τα άτομα αυτά που μοιραζόμαστε μια πολύ εχέμηθη, μια μεγάλη χημήθεια μέσα στη σχέση γενικότερα που έχουμε αυτή τη φιλική και δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει ένα μυστικό της, ένα δικό μου μυστικό, ούτε σε το δικό της το μυστικό, ούτε σε κάποια σχέση που θα έχω. Όπου και να είμαι, ό,τι και να κάνω, αυτό που θα μου πει θα το κρατήσω, θα το πάρω στον τάφο που λένε, έτσι. Κάπως είναι αυτή η ουσία της φιλίας μου με αυτή την κοπέλα. Και θέλω να σε ρωτήσω σήμερα, αν εκμυστηρευτείς εσύ κάτι προσωπικό σου σε ένα φίλο ή φίλη και το πεις στη σχέση του, πώς θα αντιδράσεις? Θα σε ενοχλήσει, θα του το υπενθυμίσεις, θα κόψεις, τι θα κάνεις? 6982-951-951, το σοβαρέψαμε λιγάκι το πράγμα. Τα λέμε σε λίγο με Έλληνα Παπαρίζου.
1: Αλλά παίρνουν όλα 10, νούμερο 5.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η πόλη αποκτά το δικό της παλμό. 3 έως 12 Ιουλίου η Λεσσασμένη Γάτα παρουσιάζει Πλατφόρμα 2026 Street Edition. 10 ημέρες γεμάτες street art, live graffiti, μουσική, θέατρο, live painting, stand-up, εκθέσεις. Γίνε μέρος της εμπειρίας. Πλατφόρμα 2026 Street Edition. Λεσσασμένη Γάτα, Επισκόπου Κύτρους Νικολάου 4, Θεσσαλονίκη. Η τέχνη βγαίνει στο δρόμο. Εσύ? Τετάρτη, 8 Ιουλίου, 9, stand-up comedy and live music. Με τον κωμικό Κωνσταντίνο Ραβνιωτόπουλο και τους μουσικούς Δημήτρη Κιουρτσή και Άρτεμις Χουρίδου.

0: τώρα.
1: Αλήθεια τώρα, είσαι γκρουποθεραπευμένο, κοσμοσυντονισμένο. Είναι Τεταρτίτσα, γίνεται το 8ο πρωινό του Ιούλη, σε ένα μήνα που θα φύγει σφαίρα καπνό. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό ο μήνα όμω. Είναι άκρο καλοκαιρινό, είσαι άκρο κοσμοσυντονισμένο. Γεια σου, Ρένα, καλημέρα, καλησπέρε. Λοιπόν, παιδιά, γεια σου, Μπίλη. Ναι, το ξέρω ότι η κολλητή με ρίχνει, είναι πιο ωραία από μένα. Εννοείται, είναι η κολλητή. Είναι ξάνθιά σου, γυμνασμένη, με δύο παιδιά είναι. Κουκλάρα! Τι να κάνουμε τώρα, αλλά πάνω απ' όλα σας λέω, έχει έμυθει. Σήμερα η ερώτηση της ημέρας έχει να κάνει με αυτό. Σε ερώτησα αν εκμυστηρευτείς ένα προσωπικό σου έτσι μυστικό σε ένα φίλο ή φίλη, ή τέλος πάντων σε κάποιον πολύ κοντινό σου άνθρωπο, και το πεις στη σχέση του ή στη σχέση της, τι κάνεις και πώς αντιδράς. Είστε αυστηροί, είστε αδέκαστοι, πολύ μ' αρέσετε. Καλημέρα στην Μαρκέλα. Θεωρώ πως έχει να κάνει με το μυστικό. Συνήθως δεν θα με πείραζε, βέβαια. Είναι η ακτίνα της επιοίκειας η Μαρκέλα, γιατί όλοι οι υπόλοιποι τους έχετε δικάσει. Καλημέρα στην Ιωάννα. Ξεκόβω όση σημασία και να έχει αυτό το μυστικό για μένα. Θεωρώ ότι έχει μύθια πολύ σημαντικό πράγμα. Έτσι, μπράβο. Καλημέρα στη Μαρία. Εκμυστηρεύτηκα, λέει, μυστικό στην κουμπάρα μου. Α, έχει τσαγάκι εδώ. Και την ίδια μέρα το είπε στον άντρα της. Όταν το έμαθα αυτό, ξέκοψα. Μετά από ένα χρόνο που έκανα να της μιλήσω, της ξαναείπα κάτι που έπρεπε να μείνει κρυφό. Ήξερε και το λόγο, το είπε στην αδερφή της. Χαιρετίσματα, φίλοι, μια χαρά. Ξέρεις να διαλέγεις τους κουμπάρους. Εντάξει, νομίζω ότι δεν μπορείς να δώσεις και τρίτη ευκαιρία στην κουμπάρα. Μπορείς, δεν μπορείς, νομίζω, κάπου όπα. Καλημέρα στα παιδιά, είμαστε στο δρόμο, γυρνάμε από Καλαμάτα και σας ακούμε δυνατά. Κώστας, Τρίφωνας, Αθανασία, Κυριακή. Καταρχήν, Κυριακή, χρόνια πολλά για την ονομαστική σου εορτή χθες. Κατά δεύτερον, καλό δρόμο. Κατά τρίτον, πείτε μου, έχετε γνωρίσει κανέναν καλό καλαματιανό? Γιατί εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω γνωρίσει ούτε έναν. Μιχάλης Χατζηγιάννης, γιατί οι φιλίες είναι όλα ή τίποτα τελικά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάλι από Θεοδωρή Φέρη. Πάλι είσαι. Πώς το πάθες αυτό, γκρουπ θεραπευμένος, κόσμο συντονισμένος. Μέχρι τις 8 στον αέρα της πόλης, Μαρία Παζαρούλα στο δικό σου γκρουπ θεραπευτή της Τεταρτίτσας. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καθυστερημένα, λέει, διότι αδιούχος. Μυστικό που το ξέρει πάνω από ένας δεν είναι μυστικό. Επέστα, ρε φίλε μου, εντάξει τώρα. Εννοείται. Πρέπει να είναι τα ενίκο μη ενδύμο. Πώς μου ήρθε τώρα αυτό το λόγιο. Καλημέρα στη Σοφία. Μην είμαστε πολύ αυστηροί. Σε όλους μπορεί να τύχει να ξεφύγει κάτι. Η φιλία στηρίζεται, λέει, σε πολλά, όχι μόνο στην εχεμήθεια. Για να είναι φίλος σου, έχεις δει πολλές αρετές. Σύμφωνο, αλλά είναι και τι μετράει, ρε παιδί μου, ο καθένας. Για κάποιους η εχεμήθεια είναι top, είναι number one. Καλημέρα στην Ελένη. Αν είναι κολλητή μου, εγώ την εμπιστεύομαι για να το πει, σημαίνει ότι ήταν. Εγώ την εμπιστεύομαι για να το πει, σημαίνει ότι ήταν τόσο όσο σημαντικό. Μάλιστα. Για να κρίνει, λέει, τι πρέπει να πει και τι όχι. Ωραία, μου στέλνετε τις απόψεις σας για την εχεμήθεια. Καλημέρα, Νίκο. Και εγώ, ένας άντρας να μας πει, και εγώ πρόσφατα από κουμπάρα την έπαθα. Της είπα με τρόπο να μάθει ποιο κινητό αρέσει στη γυναίκα μου για να της το πάρω δώρο. Και αυτή της είπε κατευθείαν: πες ποιο κινητό θέλεις, αλλά μην το μάθει ο Νίκος. Γιατί δεν θα με ξαναεμπιστευτεί σε κάτι. Αχ, Θεέ μου. Θέλω πολύ να πω κάποια στιγμή: το έμαθε ο Νίκος Μπιτς, αλλά είμαι καλός. Έλα ρε. Λοιπόν, πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Καθυστερήσει στον περιφερειακό προς δυτικά από Τριανδρία μέχρι και Επταπύργιο. Και λίγο αργότερα στο ύψος της Πολύχνης, λιγάκι. Προς ανατολικά από Πολύχνη μέχρι και και εκεί στο ύψος της Τούμπας. Κάποιες καθυστερήσεις στην Πολυτεχνείου και στην Παλαιού Σταθμού μέχρι την αρχή της Καρατάσου. Στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης, στο φανάρι της Ανδροποτάμου, στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής, στο ύψος του Κορδελιού και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Γεννητσών. Εκεί, ξέρεις τώρα, στο ύψος του φαναριού της Σύνδου. Έλα!

0: ήρθα να χασμουριτώ. Αχ, πρέπει να το σφίξω. Τι να κάνω. Τεταρτίτσα πάει, εβδομαδίτσα. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά. Οδηγούσα, λέει εδώ η Ελένη, και έγραψα. Και ίσως δεν έβγαινε νόημα. Ρε, αφήστε τα κινητά, τον οδηγείτε, παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, μια χαρά έβγαλε νόημα. Θέλεις να είναι τόσο όσο. Για να το πει η κολλητή σου, τόσο όσο σημαντικό. Οπότε εντάξει, τη δίνει δίκιο. Καλημέρα στον Πέτρο. Καλά ξυπνητούρια. Λοιπόν, γεια σας και χαρά σας. Και εντάξει, τώρα να ξέρετε ότι με τούτα και με εκείνα παίξαμε και Αλκατράς τυφώνες. Πού το ξέθαψες, λέει εδώ ο Μιχάλης. Πω ενθουσιάστηκες, φαντάζομαι, με το τραγούδι. Το τραγούδι σε μουσική και στίχους του Σάκη Καντά είχε κυκλοφορήσει το 2001 πρώτη φορά. Και τώρα είναι φρέσκο, αχνιστό, λαχταριστό μέσα από μια σύγχρονη διασκευή με ενέργεια και ήχο από Αλκατράς. Οπότε ναι, είναι τραγουδάρα. Γιατί γενικά αυτά με τα ζεστά καλοκαίρια, τα τραγούδια κτλ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε ήρθε και η ώρα για το δώρο μας, μην ξεχνιόμαστε. Ελένη Φουρέιρα, σήμερα στο Θέατρο Γης, 9.30 Hybrid Tour μαζί της η Μαρσό και καλεσμένη έκπληξη. Και εσύ θα κερδίσεις δύο διπλές προσκλήσεις, δύο τυχεροί δηλαδή θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για να την απολαύσουν, να λυκνίζεται και να ταξιδέψει όλο το Θέατρο Γης στους χορευτικούς της εκρηκτικούς ρυθμούς. Στέλνεις Φουρέιρα και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 6982-951-951. Πάρε και ένα αγαπημένο μου Blast from the Past τώρα, γιατί σε αγαπώ πολύ.
1: Χιλιόμετρα

0: καλώς σας βρήκα και αντίο. Ήρθε η ώρα να πούμε λοιπόν γιατί το group therapy έλαβε τέλος κάπου εδώ. Εντάξει, εγώ είμαι πολύ χαρούμενη με 4 ώρες ύπνο, φρέντε σπρέσο μέτριο, ένα τσουρεκάκι μόλις φαγωμένο. Πάω για το δεύτερο πρωινό μου. Το μόνο που με νοιάζει, παιδιά, είναι ότι έφυγε η χθεσινή ημέρα. Τα είχε όλα. Τι να πω για μένα, πάλι καλά. Θα τη σημειώσω στα notes μου, στο σημειωματάριό μου, στο κινητό. Κάπου θα τη σημειώσω. 7/7 του 2026. Τι να σου πω, τι μου τύχε τώρα. Μόνο η κλίση να ήταν το πρόστιμο και η εκπομπή χωρίς καφέ. Εδώ θερινό πήγα, έτρωγα ένα hot dog, παιδιά, άσπρο παπούτσι φορούσα και έπεσαν όλα. Ντομάτες, μουστάρδες, στο άσπρο το παπούτσι, περί το να σου πω ότι έβριζα από μέσα μου. Έλεγα να φύγει η χθεσινή ρημαδομέρα, να ξημερώσει τεταρτίτσα, να ηρεμήσω. Μικρό Σαββατάκι, λοιπόν, σας αφήνω στα καλύτερα χέρια. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Μιράντα Γιώργος, έτοιμο να σερβιριστεί το πρωινό. Εσύ, ό,τι και αν κάνει σήμερα, είτε πα φουρέιρα, θέατρο, γη για τη συναυλιάρα, το hybrid tour, είτε κάνεις οτιδήποτε άλλο και κάτι στον καναπέ σου να ξεκουραστείς, να περάσεις όμορφα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 6 ώρα το πρωί με την τζίπλα στο μάτι, αλλά είναι προπαρασκευή, δεν μασάμε. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Και η Νατάσα Εξενταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο? Τι λες, καρδούλα μου. Όχι, βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο. Κάνει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Τσελίκα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάβων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Big Sun, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίης. Χαλκιδική. Εργασίες συντήρησης οδοφωτισμού άμεσης επέμβασης στους κόμβους Σοζόπολης και Νέας Τρίγλιας μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Αγνοείται ψαροντουφεκάς στα Σφακιά. Επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό του. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Αργεντινή κέρδισε με 3-2 την Αίγυπτο και η Ελβετία την Κολομβία με 4-3 στα πέναλτι. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλή σας μέρα.
4: Γεια σας και χαρά σας. Η 8η ημέρα. Α, Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Μπράβο.
4: Σήμερα τι σέρβις είναι αυτό? Πώς το ανταποκρίνω?
5: Πραγματικά.
4: Πώς θα σου. Θα σου βάλω στη συναυλία της Φουρέα να πας μπροστά. Πώς κάνουν οι μαμάδες τα παιδάκια μπροστά, τα σπρώχνουν για να βλέπουν.
5: Συγγνώμη, θέλω να εξηγήσω σε αυτό το σημείο στους φίλους ακροατές. Θα πω καλημέρα σας. Ότι η Μιράντα πίνει τον καφέ της σε μια κούπα που έχει σπασμένο το χερουλάκι. Οπότε καίει ο καφές. Δεν μπορείς να πιάσεις την κούπα κάπως που να μην τσουρουφλιστείς.
4: Όπως σε κάποια μαγαζιά που πηγαίνεις και σου φέρνουν το καφέ και δεν έχει πουθενά χερούλι. Και λες γιατί.
5: Προχθές ήμασταν ένα τέτοιο μαγαζί που πουλούσε κάτι κούπες χωρίς τέτοια και μου λέει μια φίλη, τι ωραίες κούπες. Δεν έχει πιει καφέ σε τέτοια κούπα.
3: Σκούπες.
5: Κούπες. Μου λέει είναι κεραμικές, δεν καίγεσαι. Καλά, λέω, πάρε μία και τα λέμε.
4: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Να, πρωί-πρωί έχουμε κέφια και όρεξη όπως έχουμε πάντοτε, το ξέρετε. Το πρωινό σας πανέτοιμο να σερβιριστεί μόνο για εσάς.
0: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Πόσες μέρες χρειάζεσαι για να αναπληρώσεις μία ώρα χαμένου ύπνου?
4: Εσείς χρειάζεστε εισιτήρια για τα Cineplex, γιατί έτσι θέλουμε εμείς. Και τώρα που σας το λέμε, το θέλετε κι εσείς.
5: Πολύ καλά.
4: Θα κερδίσετε σε λίγο.
5: Φυσικά, έχουμε και πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη να καλέσουμε. Αγαπημένα σας πρόσωπα, για καλημέρα, ευχές, χρόνια πολλά, καλές διακοπές, καλές άδειες, ό,τι θέλετε εσείς. Στείλτε μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο του.
3: Κοιμήθηκες καλά, ε?
5: Πάρα πολύ, δεν βλέπεις.
3: Γιώργος Μετσής, Μίραντας Μουλιώτη και Μάνος Βολάνης στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 έχει ξεκινήσει. We'll be right back.

0: Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μου βγαίνει με ένα καλή εβδομάδα.
1: Ό,τι να είναι.
2: Είμαστε στα μισά, Μάνο. Είναι η αγαπημένη Τετάρτη. Χαιρόμαστε γιατί έχει συναυλία απόψε η Ελένη Φουρέιρα, που τόσο πολύ μας άρεσε η παρέα της χθες. Τα είδατε κιόλας στα social και θα δείτε κι άλλα. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλω να σχολιάσω πρώτα το ότι ο Ερντογάν με τον Τραμπ σχεδόν σαν να τα είχαν.
0: Πραγματικά.
2: Να τα έχουν χθες.
0: Τόσο ερείπιο μήπως ήταν ο Ερντογάν, έχει κάποια προβλήματα μάλλον. Και...
2: εσύ λες ήταν υποβάστα.
0: Φαντάζομαι ο Τραμπ να κρατάει τον Ερντογάν.
2: Η σύνοδο στη σύνοδο.
1: Βάστα με ένα σεβαστό, ωραία.
2: Γίνεται η σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δεν μπορεί να μην ακούσατε κάτι.
0: Να το παιδί ήρθε.
2: Ναι, καλέ, τι να πω, μόνο καρδούλε και λουλούδια.
1: Ποιο είναι αυτό.
2: Ναι. Πολύ θερμό το κλίμα εκεί πέρα, τέλος πάντων. Αγάπη και λουλούδια, ναι. Καλά είναι τα παιδιά. Γυναίκες τους να είναι καλά επίσης, δεν ξέρω τι κάνουν. Αλλά θα δούμε και πολλά άλλα και άλλου ενδιαφέροντους, ποδοσφαιρικού, αν μη τι άλλο. Θα συγκρατηθούμε τώρα.
0: Σε λίγο.
1: Τι γίνεται στο φίλο μου στους δρόμους της πόλης.
3: Έχουμε ποτηλιάρισμα στο περιφερειακό από το ύψος των Σικαιών μέχρι την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στο ύψος των Σικαιών. Μερικές ακόμη συναντάμε στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης και λίγο πιο έξω στη στροφή της Ινδού.

0: Αλληλούια!
1: Τι θα γίνει σήμερα!
2: Τι θα γίνει?
1: Καλέ,
0: στην αυλία!
1: Αυτό έχει μείνει ακόμα στο Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ.
1: Εντάξει, εδώ που τα λέμε, παιδιά, χθε είπα να δω και εγώ τον αγώνα από τη μέση και μετά.
0: Από τη μέση, γιατί?
1: Είδα.
0: Ήθελε να δει το μέση από τη μέση.
1: Ναι, να το δω να κλαίει. Λοιπόν, προηγούνταν η Αίγυπτο, έβαλε το δεύτερο, ακυρώθηκε, ξαναβάζει με τα γκολ.
0: Καθ' όλη τη διάρκεια, βέβαια, του αγώνα, να ξέρετε, εμεί έχουμε και μια κοινή συνομιλία που ο ένα ο μέλο σχολιάζει τον άλλον.
3: Και εγώ έπαιζα στοίχημα.
1: Ο Γκρινιάρη, σταματήστε! Τέλο πάντων, ήταν παραγωγικό ο διάλογο. Γιώργο, κέρδισε εν τέλει, έτσι όπω στοιχημάτισε.
0: 9 ευρώ.
3: 9 ευρώ καθαρό κέρδο.
1: Βεβαίω.
3: Αλλά άμα βάλει και τα 20 που είχα χάσει στοιχηματίζοντα 10 στον έναν και 10 στον άλλον.
0: Εντάξει, μπορούσε να βγει και χ.
3: Ευτυχώ δεν βγήκε χ. Γιατί μετά θα έλεγα χ, πάνε 20 ευρώ.
1: Σε 5 λεπτά η Αργεντινή έβαλε 3 γκολ. Ένα από τον Μέση, ένα από τον Ρομέρο και ένα από τον Φερνάντε.
0: Που έχασε και πέναλτι ο Μέση, έτσι.
1: Ναι, έχασε και από αυτό. Οι Αιγύπτιοι διαμαρτύρονται για την διαιτησία. Εγώ να πω, παιδιά, ήμουνα λίγο με του Αιγύπτου, ήθελα λίγο την ανατροπή, ρε παιδί μου. Το πάλεψαν, το πίστεψαν, του πούμε και ένα μπράβο που φτάσαν μέχρι εκεί.
0: Ναι, αλλά δεν έχουν τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο.
1: Εντάξει, ένα παίκτη δεν φέρνει την άνοιξη.
0: Έχει και καλό παίκτη η Αργεντινή, αλλά ο Μέση, παιδιά, παραμένει. Ποιο Ρονάλντο. Βέβαια, θα μου πει ο Ρονάλντο είναι 2 χρόνια μεγαλύτερο, εντάξει.
1: Άστο, και επίση λίγο αυτό το φαβορή, γιατί πρέπει πάντα να.
0: Όχι, έχουν αποκλειστεί η Γερμανία, Ολλανδία, Σίτε, φεύγουν.
1: Τέλο πάντων.
0: Λοιπόν, τώρα σήμερα ρεπό, σήμερα δεν έχει κανένα μάζ. Από τι 11 Ιουνίου.
3: Σήμερα Φουρέιρα.
0: Δεν έχουμε κανένα μάζ. Αύριο, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή είναι η προημιτελική. Τρίτη, Τετάρτη την άλλη εβδομάδα η ημιτελική. Και Κυριακή ο μεγάλο τελικό.
1: Λοιπόν, αύριο έχει Γαλλία Μαρόκο. Εντάξει, αυτό βλέπω εδώ στο πρόγραμμα.
3: Η Γαλλία θα κερδίσει.
1: Ξεκάθαρα.
3: Μην σα πω, θα πάρει και το Μουντιάλ.
0: Το πιστεύω κι εγώ.
1: Εγώ θέλω μια εκπροσώπηση να έχει και μια ομάδα τη Αφρική. Είναι η μόνη που έχει μείνει.
0: Το
1: μην είστε τέτοιοι.
0: Να παίζει καλή μπάλα.
3: Από μένα εξαρτάται.
1: Ναι.
3: Ωραία. Να πάει η Ελλάδα στον τελικό. Είδατε.
0: Τη Αφρική είπε.
3: Άμα είναι ο καθένα να λέει ό,τι θέλει.
1: Κοντά είμαστε.
0: Ναι, σωστό.
1: Για μια χαρά ομάδε έχουν, τέλο πάντων. Δεν με νιώθετε. Δεν με νιώθετε.
3: Όχι, μετά μου δυστυχώ.
4: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

0: Γεια σας.
1: Καλημέρα σας. Καλή Τετάρτη, βρε παιδιά. Καλώς ήρθατε. Ο μήνας έχει 8.
0: 8 του Ιούλη είναι σήμερα, έτσι. Ναι, μία μέρα ακόμη. Μην άγχεστε. Δεν τελείωσε ο μήνας επειδή έχει 8.
1: Τι να τελείωσε.
0: Η αρχή του είναι.
1: Γιατί να τελείωσε, παιδάκι μου.
0: Και κάποιοι, ρε παιδί μου, λένε, α, ήρθε ο Ιούλης, πάει το καλοκαίρι.
1: Στο ένα τέταρτο του είμαστε. Οριακά πήγαμε στο δεύτερο τέταρτο.
0: Ελάτε τώρα να συζητήσουμε το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει ως εκπομπή. Το ερώτημα της ημέρας. Εμπιστεύεστε σε φίλο-φίλη.
2: Τη γυναίκα σας.
0: Ένα προσωπικό σας μυστικό. Θέλω να πω, δεν είναι επαγγελματικό, δεν είναι οικογενειακό. Είναι προσωπικό. Βιώνετε μια κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κάτι πολύ δικό σας που θέλετε να το μοιραστείτε και έχετε τον άνθρωπο που πιστεύετε, σας τον εμπιστεύεστε.
1: Ναι.
0: Αλλά το λέει στη σχέση του.
1: Στη σχέση του.
0: Το μυστικό σας.
1: Α, το θεωρώ αυτονόητο αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, καλέ.
0: Γιατί?
1: Ε, τώρα να με το ζευγάρι μεταξύ του.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Του έχω πει, μην το πει ποτέ σε κανέναν.
0: Ναι, το λέω.
1: Ή απλά έτσι λέμε πράγματα.
0: Λες, όχι, σου εκμυστηρεύομαι αυτό που αφορά εμένα. Mm. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να πει κράτο το για τον εαυτό σου, αλλά πες ότι το έχει πει.
1: Ναι.
0: Και αυτό θεωρεί ότι.
1: Έχει σημασία, έχει σημασία.
0: Λοιπόν,
1: έχει σημασία.
0: Παιδιά, δεν τα λέμε όλα στο τέρμα, συγγνώμη.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, υπάρχουν... πάνω στην κουβέντα.
2: Αλλιώ Γιώργο... μπορεί να μην είναι τέρι. Όχι, σε παρακαλώ. Τα λέμε όλα. Μωρό μου, πήγαμε τη φίλη σου.
1: Ναι, θα τα
0: όχι. Αύριο μεθαύριο δεν είναι τέρι. Λέμε τώρα. Γιατί να έχει το προσωπικό σου μυστικό το τέρι που φίλε.
2: Θα είναι πάει τέρι.
1: Συγγνώμη. Εγώ περίμενε λίγο. Αυτό που θέλω να καταλάβω είναι κάποιο μυστικό τύπου το μεγαλύτερο τη ζωή σου.
0: Ό,τι και
1: τύπου...
0: αν είναι.
1: Έκανα μπότοξ και δεν το λέω.
0: Αυτό δεν είναι μυστικό.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου, να καταλάβω πόσο μεγάλο είναι.
0: Αυτό είναι μια ζαχαλώ. Κάτι δικό σου προς μια εξομολόγηση δική σου. Αφορά εσένα τον εαυτό σου.
1: Κάτι πολύ βαθύ.
0: Κάτι βαθύ.
1: Α, εντάξει, άμα είναι για βαθύ, δεν πρέπει να το πει τότε.
0: Άμα είναι λέω πολύ τώρα. Βαθύ.
1: Άμα είναι...
0: Βρήκα 20 ευρώ κάτω και
1: όχι, τώρα,
0: δεν τα επέστρεψα και τα έφαγα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία. Ακούστε να δείτε τώρα, φίλοι μας και φίλοι μας. Ήρθε η ώρα να μας πείτε εσείς τη γνώμη σας, έτσι. Τι κάνετε, για μπείτε στο
2: facebook.com κάθετο κοσμοράδιο. 2951, μπείτε και απαντήστε στην ερώτηση της ημέρας. 90, 95 και 1,
3: Κοσμοράδιο. Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Σπα, εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Τι κάνουν πεινασμένα θηρία, παράτολμοι ακροβάτες, ρυψοκίνδυνοι ταξιδευτές και αλόκοτοι μαγοί? Κάνουν πάρτι στην Τρανία Μούδα. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Χαΐνιδες σε μια μουσική παράσταση που τα έχει όλα. Βγάλτε την τίγρη από μέσα σας. Διασκεδάστε στη σκιά της αρχαίγονης φλόγας της ύπαρξης. Σάββατο 11 Ιουλίου οι Χαΐνιδες στην Τρανία Μούδα στον Πύργο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η Συθονία πάει συναυλία.

σε ζητώ μέσα στην κάπνα και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο. Λες πως επενεί.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας, όπου κι αν είστε. Μια μεγάλη παρέα επιστρέφει από Καλαμάτα.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Τέλος, λέει, διακοπές.
2: Και αυτό ήτανε.
0: Ναι.
1: Τι φέρνετε μαζί, τι βγάζει Καλαμάτα.
0: Ελιές.
1: Και εγώ αυτό ήξερα.
2: Και άλλα ωραία.
1: Εγώ τι ελιές, ξέρω, καλαμών.
0: Κάτι που να μπορούν να πάρουν μαζί τους, μάλλον.
2: Το παίρνουν μαζί τους.
1: Όχι, χωρίς να τους συλλάβει κανείς.
0: Κώστας, Τρίφων, Αθανασία.
1: Τρίφων,
2: μάλιστα.
1: Συγγνώμη, δεν φταίω, το κάνεις χειρότερο.
0: Μα έτσι τον λένε, τον άνθρωπο Τρίφων.
2: Συγγνώμη, αλλά.
1: Το μισό το πέτυχε.
2: Το μισό.
1: Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη.
0: Παιδιά, ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ ωραία.
2: Σίγουρα θα περάσανε.
1: Και σε άλλα με υγεία.
2: Και σε άλλα.
0: Ναι, καλημέρα και στην φίλη
2: τη. Ένα καλαματιανό να χορέψανε.
0: Αίντα και στο φίλο το Σάκη. Γεια σας εκεί στην Ποτίδα, όπου κι αν είστε. Δεν εμπιστεύουν ποτέ κανένα, μας λέει εδώ η φίλη, ο φίλος Γιώργος. Τι να κάνουμε. Όπου κι αν είστε, Κοσμοράδιο 95 και νούμερο 1.
2: Παιδιά, χάσατε μήπως καθόλου ύπνο. Γιώργο, έχασες εσύ μια ώρα ύπνο χθες. Περίπου. Ή όχι.
1: Εντάξει, έκανα μισάωρο να σου πω τώρα.
2: Τέσσερις μέρες λέει χρειάζεται για να πληρώσει μια ώρα.
1: Τέσσερις μέρες.
2: Ναι.
1: Άμα βάλω εγώ τις ώρες στη ζωή μου που έχω χάσει. Πρέπει να κοιμηθώ 8 χρόνια προς το παρόν και μετά να τα ξαναπούμε.
2: Θα ξανανιώσει το 2070, ξέρω εγώ.
1: Κάπου εκεί. Αυτό είστε καλά.
0: Τώρα, παιδιά, είδατε, όταν έχω μια συγκεκριμένη ρουτίνα προφανώς ύπνου, που χρειαζόμαστε 7 ώρες, ας πούμε, το καλύτερο, και χάνουμε τη μία ή από τις 6 τις 5, δεν αναπληρώνεται αυτό, είναι αλήθεια.
1: Να ρωτήσω κάτι. Να. Η μία ώρα που θα χάσω θα είναι από τη ρουτίνα μου ή από αυτό που λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε. Γιατί εμένα, άμα η ρουτίνα μου είναι, ξέρω εγώ, να κοιμάμαι 5 ώρες. Μια χαρά, δεν χρωστάω τίποτα. Το μεσημέρι είναι, για μεσημέρι για να μιλάμε. Το βράδυ 8 ώρα, τι να πω.

0: Με πολύ αγάπη σας στέλνουμε μια μεγάλη καλημέρα όπου και αν είστε. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, εδώ στα γύρω τριγύρω, αλλού, παραθαλάσσια, βουνίσια, καμπίσια.
1: Στη Στοκχόλμη, ας πούμε, αν είστε. Όπως ο φίλος Θοδωρής.
2: Κρατήθηκα.
1: Στην Ελένη.
2: Με τα καμπίσια και τα βουνίσια.
1: Α, καλά,
0: Ναι. Ο κάμπος και τα βουνά.
2: Ναι.
1: Τα λαγκάδια.
2: Τα
1: χαρά.
0: Πόσο στερημένο αυτό. Μην του λε και εσύ χαρά, βρε. Είστε με τα καλά σου, δηλαδή.
1: Αμάν
0: λέμε να το συμμαζέψουμε το γύρο στο ψάλι.
1: Μία διαδρομή, λοιπόν.
0: Λες και εσύ χαράδρες, γεια σας, πάει αυτά ήταν.
1: Και τι λες, τρεις
0: μάνο
1: φορές.
0: Χαράδρες.
2: Βουνά, χαράδρες.
1: Σουτ, τα παιδιά που γύρισαν από Καλαμάτα πήρανε σίκα μαζί τους.
0: Α, τι ωραία, ξερά ή χλωρά.
1: Ωραία επιλογή.
0: Ένα μάθουμε, παιδί μου, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, θα τα φάνε.
0: Τα φρέσκα τα τρώω, τα ξέρω δεν τα τρώω, να ξέρω, να ζητήσω ή όχι.
2: Να πάμε η βόλτα στους δρόμους της πόλης.
0: Γιατί όχι. Σοφία, τι γίνεται εκεί έξω.
3: Υπάρχει μποτιλιάρισμα τώρα στο περιφερειακό, είναι στο ύψος της Πολύχνης αλλά και παρακάτω, στο ύψος της Τριανδρίας και της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Έχουμε μποτιλιάρισμα και στο ύψος των Σικαιών. Μερικές ακόμη καθυστερήσεις συναντάμε στην Μοναστηρίου, στο ύψος της Δενδροποτάμου, με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, και λίγες ακόμη στη Γεωργίου Παπανδρέου, στο ύψος της Οφούλη. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά στα καταστήματα Σκλαβενής σε όλη την Ελλάδα. Τι θα βρείτε, ξέρετε?
1: Τι?
0: Το Μολόν Λαβέ, παιδιά. Είναι το πρώτο σε πωλήσεις εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, παιδιά. Να το ξέρετε αυτό.
2: Είναι αυτό που χρησιμοποιώ και εγώ, νομίζω και εσείς.
0: Αν δεν το έχετε δοκιμάσει, μπορείτε να πάρετε το δείγμα σας στη Θεσσαλονίκη στα καταστήματα Σκλαβενής τα εξής. Προσέξτε λίγο. Την Παρασκευή στο κατάστημα Σκλαβενής στο Κορδελιό, στη Μοναστηρίου.
2: 2-8.
0: Ακριβώς. Το Σάββατο στο κατάστημα Εδέση στην Τρυψιθέα 11-5. Αλλά και το Σάββατο το επόμενο, 18 του μήνα, στο One Salonica 11-5.
1: Δοκιμάστε το. Δοκιμάστε και εσείς. Μολόν Λαβέ, αψήφισε τα στερεότυπα. Ένα εξαιρετικό λάδι, πραγματικά. Δεν είναι τυχαία, όπως είπαμε. Νούμερο το πρώτο σε πωλήσεις. Και για να πάμε τώρα κι εμείς.
0: Τηλεφωνήματα έκπληξη έχουμε. Για να δούμε, ξεκινάμε την πρώτη μας γύρα.
1: Με όρεξη και χαρά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Να ακούσουμε φωνούλες αγαπημένων προσώπων δικών σας.
3: Γεια σας.
1: Καλημέρα. Κάνουμε την έκπληξη. Κάποιοι είναι λίγο γοροξημένοι. Κάποιοι από μόνη του η φωνή μπορεί να είναι λίγο βαριά.
0: Ό,τι και. Άλλο ένα τα αφήνω, έτσι να ξέρω.
1: Περίμενε. Μην βιάζεσαι. Πού είναι, σήκωσε, Λαμπρινή. Λαμπρινή.
4: Ναι.
0: Γεια σου, Λαμπρινή. Καλημέρα.
1: Τι κάνει το κορίτσι από τη Σίμη, πώς είσαι?
4: Α, καλά, εσύ.
1: Καλά. Πού βρίσκεσαι όμως τώρα, δεν είσαι στο νησί?
4: Στο νησί είμαι.
1: Α, είσαι στο νησί.
0: Είναι.
1: Πώς περνάτε εκεί?
4: Α, πολύ ωραία στη δουλειά.
1: Μπράβο. Εμείς σου καλούμε από Θεσσαλονίκη, από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Το καλύτερο ραδιόφωνο στον κόσμο, θα έλεγε κανείς.
2: Εντάξει, υπερβάλλεις. Ναι.
1: Το έχεις ακουστά? Το Κοσμοράδιο.
4: Δεν προλαβαίνουμε παρά να
0: φτάσουμε. Αχ, γι' αυτό σε πήραμε να το μάθεις.
1: Τι αντικείμενο έχει τη δουλειά σου?
4: Στο σούπερ μάρκετ.
1: Α, γι' αυτό.
0: Λογικό.
1: Γιατί λέω, ρε παιδί μου, η Σίμη είναι πιο μικρό νησί, πιο χαλαρό. Έχουν έρθει όλοι αυτοί οι σκαφάτοι αυτές τις μέρες, Λαμπρινή.
4: Οι σκαφάτοι, ναι. Τα μεγάλα τους τα κότερα.
1: Ναι. Και έρχονται, ψωνίζουν και
0: θα
1: τα πάνε στα κότερα.
0: Το δικό μου.
1: Τρώνε, πίνουν εκεί. Να σου πω, κατεβαίνουν καθόλου στο νησί να κάνουν καμιά βόλτα ή μπα?
0: Το έχουν μόνο για θέα.
4: Όχι. Εδώ πρωί, μέρα νύχτα στο σούπερ μάρκετ και μαγειρεύουν στα κότερα.
0: Μάλιστα.
1: Το μια φορά δεν σου φέραν κάτι να πούνε, παιδί μου.
0: Σίγουρα.
1: Να κορίτσι μου, εσύ.
0: Θυμίζονται.
1: Τίποτα, ε. Εσύ τουλάχιστον, Λαμπρινή, για καναμπανάκι πηγαίνει εκεί, προλαβαίνει?
4: Ούτε καν.
1: Αχ, βρε Λαμπρινή μου, τι να κάνουμε για
0: σε
1: σένα.
0: Σε ψυχοπονέσαμε, Λαμπρινή.
1: Να σου πούμε ότι κάποιος τρελός με το όνομα Κεμάλ σου στέλνει φιλιά. Αυτός που μας έβαλε να σε καλέσουμε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σ' ακούει τώρα και χαμογελάει. Δεν θα αποκαλύψει το κανονικό του όνομα, αλλά κατάλαβες, ε.
4: Ναι, κατάλαβα.
1: Ωραία. Παίζει να έρθει προς τα εκεί, να έρθει προς τα δω, τίποτα?
4: Παίζει εκείνος, εγώ. Ναι. Πολύ δύσκολο.
0: Καλώς. Είναι κυβιδωμένη στο σούπερ μάρκετ.
1: Να σου πω, Λαμπρινή, τι ωράριο έχεις εκεί?
4: Είναι μία πρωί, μία απόγευμα.
1: Α, εντάξει.
0: Είναι αλλάξει, πέραξε
2: πάλι καλά.
1: Αλλά φαντάζομαι κλείνει βραδάκι το μάρκετ, να εξυπηρετεί τους καφάτους.
4: 10.
1: Α, ναι.
4: Άμα θέλουμε, θα
0: κάνουμε
4: και παραπάνω.
0: Θέλετε
2: συνέχεια, ξέρω, έχει. Με χαρά.
1: Ναι. Λαμπρινή, πολλά φιλιά. Υπομονή. Καλό καλοκαίρι σου ευχόμαστε.
4: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια
2: σα. Αυτό το όνομα έτσι, Σίμη και μάλλον λέω από πέραν από τα παράλια. Ξέρω, θα κάνω
0: τίποτα. Στα μάτια του είναι ρημό, αλλά είναι πολύ ωραία.
2: Έρωτα και τέτοια.
1: Όχι, από εδώ από τα μέρη μα είναι ο φίλο. Να μην πω. Θα το πω ποιο είναι.
2: Όχι, δεν θα πει τίποτα. Είπαμε, μην πούμε.
1: Whatever, εδώ από τα κυλική.
0: Μα πλήρωσε.
1: Όχι,
0: να μην πούμε. Ωραία. Μα πλήρωνε. Δεν πήρε το premium πακέτο. Για πε, Μιράντα, πώ τον λένε.
2: Μαθαίνει όμω, βλέπει έτσι.
1: Ναι, βέβαια, επαγγελματικά.
0: Μα το δίπλα στον καλύτερο.
2: Ναι.
0: Δεν λέω εσένα. Κατερίνα, λέω.
1: Υπουργό Οικονομικών, βεβαίω. Μαρκετίστηκα, παιδιά όλα. Κούλα.
4: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Κούλα.
1: Δέχεσαι καθυστερημένε ευχέ για τη γιορτή σου? Κούλα.
0: Ησυχία.
1: Έλα.
4: Ναι.
1: Είμαι η Μιράντα.
0: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
2: Και εγώ ο Μάνος.
0: Ευχές καλέ πήραμε να σου δώσουμε. Δεν θέλουμε δανεικά.
1: Από το Κοσμοράδιο 95,1. Γιατί κάποιος μας έβαλε να σε καλέσουμε και να σου ευχηθούμε.
0: Χρόνια πολλά.
1: Για τη γιορτή σου χθες, ως Κυριακή που βαφτίστηκες βεβαίως. Πώς τα πέρασες?
5: Μια χαρά.
1: Μπράβο. Είσαι σε ποια περιοχή? Ηράκλειο.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Είσαι η κριτικιά συνυφάδα ή κουνιάδα. Τώρα αυτό λίγο τον μπερδεύω.
5: Συνυφάδα.
1: Οι ευχές έρχονται από τον Δημήτρη και την Ισιδώρα με όλα τα καλά για σένα και την οικογένειά σου. Και η Ισιδώρα ανυπομονεί να κατέβει να κάνετε ενδοφλέβιες με τσικουδιά.
0: Τέλεια.
1: Τα καταλάβεις εσύ. Εντάξει. Και εμείς, όπως είπαμε, το Κοσμοράδιο κάνουμε τέτοιες εκπλήξεις.
0: Ναι, ναι.
1: Το άκουσε τώρα η φιλενάδα κουμπάρα συνεφάδα.
0: Αυτή μπορεί να χάρηκε. Ελπίζουμε λίγο παραπάνω από σένα. Τα φιλιά μας, καλημέρα. Γεια χαρά.
1: Γεια σου, κουμπάρα.
0: Να ζήσει Κρήτη. Μέσα στο κέφι. Μάνο, η πατρίδα σου.
2: Άστα να πάνε. Ηράκλειο ήταν, γι' αυτό δεν ήταν Χανιά.
0: Ναι, άμα ήταν στα Χανιά, τούμπε θα έκανε.
1: Με το ζάλι θα χόρευε τώρα. Λοιπόν, την πιάσαν, την ευνηδιάσαν παιδιά εκεί στην Κρήτη. Μάλλον δεν κάνουν τέτοιε εκπλήξει.
0: Ευνηδιάζονται πιο πολύ στο τηλέφωνο στην Κρήτη.
1: Δεν ξέρουν.
2: Τι λέτε, έρχονται με μπαλωθιέ εδώ.
0: Τι ξεκινάει η βεντέτα τώρα.
1: Σπυριδούλα.
2: Γεια Σπυριδούλα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου Σπυριδούλα.
1: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Από εκεί είμαστε.
1: Σου κάνουμε μια έκπληξη, ένα τηλεφώνημα. Μας έβαλε να σε καλέσουμε η Δώρα.
0: Ποια είναι η Δώρα?
3: Η κολλητή μου.
0: Α, η κολλητή σου.
1: Η οποία μάλλον νιώθει λίγο ενοχές που έχετε να βρεθείτε πολύ καιρό.
0: Τι έκανε?
1: Και είπε να σου μεταφέρουν το ότι τη λείπεις πάρα πάρα πολύ και σε λατρεύει.
3: Και... δεν είναι καθόλου.
1: Ωραία.
0: Έλα, πες τα. Ξεφτύλισε την.
1: Σπυριδούλα, είμαστε οι άνθρωποι σου. Βγάλε το στο ψυχά σου, κορίτσι μου.
2: Πες τα. Ακούει τώρα.
1: Αντί να πας να δίνεις 50 ευρώ, πες τα σε εμάς. Έλα.
3: Όχι, όχι, μια χαρά είμαι. Εγώ την βρίζω, αλλά την αγαπάω.
0: Α, μας το χάλασες τώρα.
1: Έτσι πάει.
0: Πρέπει να πεις τι συχαίνομαι. Δεν θέλω να την ξαναδώ στη ζωή μου.
3: Όντως, έτσι, έτσι αφάσει.
2: Έτσι έλεγε τα νούμερα. Μπράβο, μπράβο.
0: Πες κι άλλα, πες κι άλλα. Σπάσε κάτι. Να ακουστεί.
3: Το κινητό μου τώρα, φίδι την έχω.
0: Φίδι, πολύ ωραία.
1: Καταπληκτικό.
0: Ωραία, εξαιρετικά.
1: Το ξέρει αυτή.
3: Το ξέρει. Α,
0: ωραία.
1: Πόσα χρόνια είστε κολλητές, Σπυριδούλα?
3: Το 2019.
1: Εντάξει, μια 7 ετία καλά.
0: Εμπόλικη. Είναι το κρίσιμο σημείο τώρα.
3: Είναι για απόσυρση τώρα.
0: Δεν μου λες, αν ήταν η φίλη σου φίδι, όντως, ποιο φίδι θα ήταν, έτσι κάποιο λαφιάτης που απλά κάνει.
1: Κόμπρα.
0: Κόμπρα. Εκεί θα κατέληγα, αλλά το είπε μόνη της.
1: Το έχεις τσεκαρισμένο. Πάντως σε λατρεύει.
0: Κατά τα άλλα.
1: Λέει περαστικά και για το μωράκι σου. Περαστικά και από εμάς. Ελπίζουμε.
0: Περαστικούλια.
1: Να είναι όλα καλά. Σπυριδούλα, έχεις σχέδια. Όχι να βρεθείς με τη Δώρα, το καταλάβαμε.
0: Όχι, αλλά για το καλοκαίρι κάτι. Ναι.
1: Θα πας διακοπές.
3: Λογικά όχι.
1: Α, δεν θα πας. Κοίταξε,
0: ευχόμαστε κάτι να προκύψει έτσι ενδιάμεσα, βρε παιδί.
2: Έχουμε και εμείς διαγωνισμό.
1: Να περάσεις όσο γίνεται καλύτερα, σου ευχόμαστε ότι κάνεις εδώ. Α, ναι, αν μπεις στο Instagram του Κοσμοράδιο, τρέχει καταπληκτικό. Θα γίνει κλήρωση για ένα ταξίδι στην ΚΟ.
0: Ναι, μπες εκεί πάνω, πάνω είναι καρφιτσωμένο. Και κάνε σχόλιο. Πώς και κερδίσεις.
1: Α, το ανέβασε εδώ.
0: Άλλη μόνο. Πάνε καλά.
2: Αλλά κάτι μου λέει ότι δεν θα σε πάρει μαζί μα και
3: τόσο.
1: Α, έχουμε πάρει,
3: δεν πειράζει. Αχ,
1: μωρή γλυκούλα. Άλλε τι φίλε.
0: Άλλε τι καλέ, που βρίσκονται, για πες.
3: Δεν ξέρω.
1: Και κερδίζει η Δώρα και τελικά λέει τη Σπυριδούλα και η Σπυριδούλα λέει όχι.
0: Όχι, δεν σε θέλω.
3: Τι θα πω.
1: Επίσης, από αυτό θα γίνει σύριαλ. Σπυριδούλα, θα κρατήσουμε επαφή, εντάξει. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια, κορίτσι μου, γεια σου.
0: Φιλάκια, καλημέρα.
1: Να έχεις μια υπέροχη μέρα. Ωραία, τα πάμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτά ήταν τα αντίθετα που έλκονται, έρχονται τώρα. Εδώ η Ιουλία Καλυμάνη και σε λίγο έχουμε και δεύτερο μέρος από πρωινά τηλεφωνήματα.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μιράντα, από ό,τι βλέπω, έχουν και άλλοι ξέρεις, που αποκαλούν περίεργα κάπως τον κολλητό ή την κολλητή τους. Η Γεωργία στέλνει εδώ και λέει Λεπενίτσα, λέω την κολλητή μου. Α, από φίδι.
1: Από το φίδι που είχαμε πριν.
0: Ναι,
1: Λεπενίτσα. Κάποιο λόγο θα έχει.
2: Φίδι.
1: Όχι. Κάτι άλλο είναι αυτό, ρε παιδιά. Δεν ξέρω.
2: Δεν το ξέρω. Δεν το έχω ξανακούσει. Γι' αυτό ρωτάω.
1: Καταρχάς είναι οικισμός. Ναι. Είναι κοινότητα στο Δήμο Μετεώρων.
0: Είναι είδος οχιάς, μου λέει.
1: Α, είναι και είδος οχιάς.
2: Πού το καλέ. Πού καλέ το λένε έτσι. Πρώτα στο Google δεν το βγάζει.
1: Ναι. Λεπενίτσα, φίδι. Τώρα τι μας κάνετε. Παλιά ονομασία του ορεινού χωριού Ανθούσα. Α, φίδι.
2: Κάτσε λεπενίτσα, φίδι να ψάξουμε.
1: Παιδιά, εμένα δεν μου το βγάζει.
0: Α, σε μας Γεωργία, ψέματα μας λες.
1: Με την πανίδα και εμείς έχουμε κάποιες ελλείψεις, αλλά μπορεί να είναι κάποια τοπική διάλεκτο.
0: Ναι.
1: Όπως και να έχει.
2: Στην Πελοπόννησο λέει και στην Νότια Ελλάδα γενικότερα αποδίδεται σε ακίνδυνα μη δηλητηριώδη φίδια της ελληνικής φύσης.
1: Να ξέρουμε ότι είναι ακίνδυνα τα περισσότερα της ελληνικής φύσης.
2: Αν δείτε λεπενίτσα, πείτε την γεια και αφήστε την να φύγει.
1: Μην παθαίνετε πανικό. Αλλιώς να πάμε να ξεστραβωθούμε, να δούμε καμιά ταινία έτσι λίγο πιο ενημερωτική. Δεν γίνεται αυτό. Ποια
2: θέλεις.
1: Τώρα κοίταξε, θα έλεγα για την Οδύσσια, αλλά δεν είναι ιστορική.
2: Θε το σκερί μου, να στρώσει.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς ιστορική. Ωστόσο, παιδιά, οι πρώτες εντυπώσεις από την ταινία του Νόλαν που έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο είναι καταπληκτικές.
0: Έτσι λένε, βέβαια. Εντάξει, θα υπάρχουν αντιδράσεις σίγουρα τώρα, ωραία, Ελένη.
1: Ναι, το ακούσαμε. Έχουμε ένα χρόνο με αυτό συζητάμε. Απόλυτος θρίαμβος, λένε οι κριτικοί. Πάση περιπτώσει, θα περιμένουμε να τη δούμε. Παιδιά, θα πάμε στα Cineplex να τη δούμε.
2: Έχει ένα σωρό ούτως ή άλλως ταινίες για να διαλέξετε. Εγώ το Toy Story 5 έχω βάλει στο μάτι. Εσείς κάντε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας γιατί ήρθε η ώρα να κερδίσετε διπλό εισιτήριο για τα Cineplex και να πάτε όποια μέρα, όποια ώρα, σε όποια αίθουσα με ένα κομμάτι.
0: Και στην IMAX. Λοιπόν, στείλτε μηνύματα στο 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη Cineplex, το ονοματεπώνυμό σας. Καλή τύχη σε όλους.
3: Ετοιμαστείτε για μια μοναδική συναυλία με το συγκρότημα Μπλε μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδη. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Μπλε θέλουν και έρχονται στη Χαλκιδική. Εάν θέλετε κι εσείς να τους απολαύσετε, προμηθευτείτε εγκαίρως τα ηλεκτρονικά σας εισιτήρια από dimor.com. Σάββατο 11 Ιουλίου μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδη. Μην το χάσετε!
4: Η ώρα είναι 9.
5: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Μπλόκο στην ανάπλαση της Αριστοτέλους. Δύο προσφυγές μετά την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. Λαύριο. Χειροπέδες σε τέσσερις οδηγούς ταξί για υπέρογκα κόμιστρα σε τουρίστες. Πυροσβεστική. 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Ουγγαρία. Αναστολή λειτουργίας των κρατικών μέσων ενημέρωσης που θεωρούνται προσκύμενα του Βίκτορ Όρμπαν προκειμένου να αναδιαμορφώσουν τα δελτία ειδήσεων και να επαναλειτουργήσουν σε νέα βάση. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καθίζηση ουρανοξύστη 38 ορόφων στη Νέα Υόρκη. Εκενώθηκαν γειτονικά κτίρια και ξενοδοχεία. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι παθαίνουν οι άντρες που η σύντροφός τους έχει μεγάλο στήθος?
3: Εσείς θα πάρετε υπέροχο πακέτο αντιλιακών Garden για να έχετε ό,τι χρειάζεται για το καλοκαίρι.
4: Και εμείς θα πάρουμε πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη. Τα αγαπημένα σας πρόσωπα, όλα αυτά παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: είδατε, όπου και αν σας βρίσκει η παρέα μας και στο αμύντεο είναι η συντροφιά μας, εκείνο φίλος ο Γιάννης.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Γεια σου και σένα Μαράκι, πάντα εδώ. Και Αναστασία, πολύ γελάει με αυτά τα awkward τηλεφωνήματα.
2: Λέει,
0: το Ηράκλειο όλο ζωντάνια. Έτυχε σήμερα.
3: Ναι, σαν φορές πετυχαίνουμε κάτι.
2: Δεν ήταν από τα Χανιά γι' αυτό.
3: Το είδατε παιδιά που λέει μια έρευνα ότι αν ένας άντρας έχει μια γυναίκα που έχει μεγάλο στήθος, έτσι ο σύντροφο, ναι, πολλές φορές λέει παλεύει οικονομικά. Δεν θα βγάλει ποτέ λεφτά. Δεν ξέρω γιατί, πώς γίνεται αυτή η σύνδεση ακριβώς.
0: Ποιοι κάθονται ρε παιδιά και βάζουν αυτούς τους παράγοντες να δούνε.
3: Κάθε και τα κοιτάει όλη μέρα και δεν δουλεύει.
0: Συσχετίζεται.
3: Πώς γίνεται, τι.
0: Ο ένας με τον άλλον. Δεν ξέρω τι είναι όλα αυτά. Χάνουν λέει προθεσμίες, λήγουν λογαριασμοί.
1: Τα κουνάει άλλη προσέγγιση.
2: Τι κάνετε κύριε και δεν πληρώσατε. Κυρίω να μην πω τώρα τίποτα.
0: Τα προσόντα της γυναίκας μου. Τι είναι αυτά, παιδιά.

0: Καλημέρα σε όλους εσάς που είσαστε εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα και στην Νίκη που διαβάζει τα email της και ακούει παράλληλα πρωινό στο Κοσμοράδιο και έχει πάρα πολύ ωραίο γούστο.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Εν τω μεταξύ, δεν χρειάζεται εξήγηση. Κάποια πράγματα λες, τα αποδέχεσαι έτσι όπως είναι. Γιατί είναι τόσο απολαυστικά, τόσο υπέροχα. Όταν πηγαίνεις στο Άνις Τζελάτο, μπορεί να δεις τη διαδικασία έτσι που φτιάχνει το παγωτό έτσι και έρχεται στο μπουλάκι σου ή όπου θα το βάλεις.
0: Και είναι ανοιχτό το εργαστήριο μέσα. Μπορείς να κοιτάξεις κανονικότατα μέσα τι φτιάχνει και τα μαγικά φίλτρα που ετοιμάζει η Άνι.
2: Για να δω τι φτιάχνει εκεί, Άνι, Rocky Road, μήπως. Αυτό με τη σοκολάτα χάλακτο, το marshmallow, την καραμέλα και το σπασμένο αμύγδαλο.
0: Όχι, σορμπέ λεμόνι για σένα, Γιώργο.
2: Το σορμπέ λεμόνι θα το παραχωρήσω στη Μιράντα που τη αρέσει πάρα πολύ.
1: Δεν δίνω σε κανέναν, παιδιά. Έχει. Καλά, υπάρχει γεύση καυτερό γιαούρτι, θα τρελαθώ.
2: Υπάρχει γεύση καρύδα με μάγκο. Τι μου λες τώρα.
1: Υπέροχα.

0: λίγο που θα έρθουν και όλα στα παγωτά έτσι εδώ.
1: Τα περιμένουμε.
0: Τα περιμένουμε σκεπτικά. Άντε, μην έρχεται.
2: Και αυτό με την επικάλυψη φυστίκη υγιεινής. Original, λέω, όχι.
3: Και αυτό, και αυτό, εξαιρετικό φυσικό.
2: Πάντοτε υπέροχα. Αν είσαι τζελάτο, σα το προτείνουμε φυσικά. Γεωργίου Παπανδρέου 35 και για τον καφέ σα και να ράξετε και να περάσετε ωραία.
3: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στου δρόμου τη πόλη, Σοφία.
4: Έχουμε ποδηλιάρισμα στο περιφερειακό, στο ύψο των Σικιών και παρακάτω στο ύψο τη Τούμπα με κατεύθυνση προ τα ανατολικά. Ενώ έχουμε καθυστερήσει και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψο τη Μαρτίου με κατεύθυνση προ τα ανατολικά.

θέλω να ξεχάσω.

0: Καλημέρα σας, φίλοι μας.
1: Καλημέρα και στο φίλο Αχίλλεα, πάντα εκεί στις Βρυξέλλες ξεκινάνε, λέει.
2: Τι έχουν εκεί?
1: Νέο κύμα καύσωνα.
2: Άρε φίλε, σιγά δεν έχουν.
0: Να πάτε στη Χαλκιδική. Α, δεν έχει εκεί.
2: Απάντησε κανείς, μήπως.
1: Μαρία.
3: Έλα.
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Μαράκι, τι κάνεις?
3: Καλά.
2: Πάντα καλά.
1: Καλά, κορίτσι μου, και εμείς. Είχαμε λίγο κάτι δουλειές χθες και δεν προλάβαμε να σου πάρουμε τηλέφωνο για τα γενέθλιά σου. Πειράζει να σου ευχηθούμε σήμερα?
3: Όχι.
0: Χρόνια πολλά!
2: Χρόνια πολλά!
1: Χρόνια πολλά!
2: Μαράκι, για τα γενέθλιά σου.
1: Πώς πέρασες, πώς πέρασες? Μαρία?
3: Τρία παιδιά.
1: Ναι.
3: Κλασικά.
2: Πλάκα μου κάνετε, λέει τώρα.
1: Πόσο είναι, για πες λίγο τις ηλικίες.
3: Είναι 12,
1: ναι.
3: 10
1: ναι.
3: Και
1: 6. Αχ, κορίτσι.
2: Κάθε χρόνο από πάνω μου ένιωσα να περνάει. Όπως τα πες.
1: Αχ, κορίτσι μου, καλό.
2: Κουράγιο.
1: Πότε θα ξεκουραστείς έτσι λίγο το καλοκαίρι, καμιά άδεια, κάνε αυτό.
2: Προβλέπετε κάτι?
1: Διακοπές. Τώρα...
3: Την επόμενη ζωή, εγώ είμαι καθηγητής.
1: Μαρία μου.
2: Αισιόδοξα το πήρε η Μαρία, μπράβο.
1: Λοιπόν, σου ευχόμαστε να έρθει αυτή η στιγμή της ξεγνιασάς και της ξεκούρασης. Εντάξει, θα ξεπαιδιάσεις, μωρέ, λίγα χρόνια είναι ακόμα.
2: Θα βγεις στη σύνταξη κάποια στιγμή. Τέτοια πράγματα, ωραία.
3: Άμα είναι να πάρουμε στην Ελλάδα σύνταξη, δεν την πάρουμε ποτέ.
2: Εντάξει, τι να πεις τώρα, όσο ζούμε ελπίζουμε.
1: Χρόνια πολλά, το μήνυμα για σένα, Μαρία, εδώ από το Κοσμοράδιο, που μάλλον μας κατάλαβες, που σου κάνουμε την έκπληξη. Χρόνια πολλά στον πιο ευθύ άνθρωπο που έχω γνωρίσει, μας λέει φίλη σου. Μπορεί να μην βρισκόμαστε, αλλά οι ατελείωτες τηλεφωνικές κουβέντες. Ναι, ναι. Οι κουβέντες οι ατελείωτες τα λένε όλα. Χρόνια καλά, με υγεία, χαρά, και είσαι ο πιο ξεχωριστός και ειλικρινής άνθρωπος από την Ντίβα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φίλη σου, σε έκανε να χαμογέλασε.
3: Ναι.
1: Κάτι είναι,
3: ναι,
1: και αυτό.
3: Ναι, την αγαπώ πολύ.
1: Άντε, πάρε δύναμη, κουράγιο. Και...
2: άκου Κοσμοράδιο.
0: Φιλάκια. Φιλάκια, πάμε παρακάτω. Έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη, το ξέρετε. Στο 6982-951-951 είναι ο αριθμό Viber του Κοσμοράδιο 95,1. Εκεί όπου καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα στέλνουν τα μηνύματα στου παραγωγού. Αυτοί τα συλλέγουν και μα τα στέλνουν. Ναι.
2: Κοιτάξτε λίγο, αγαπημένοι μα φίλοι. Πρέπει οπωσδήποτε να γράφετε το όνομα και το τηλέφωνο αυτού του ανθρώπου που θέλετε να καλέσουμε. Γιατί κανένα από τα δύο δεν μπορούμε να μαντέψουμε.
1: Βέβαια. Τα βασικά είναι αυτά. Και μετά για τον λόγο που θέλετε να καλέσουμε. Με κάτι συγκεκριμένο.
2: Κάτι τι, βάλτε κάτι εσείς. Θα βάλουμε κι εμείς.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1 και σου κάνουμε ένα τηλεφώνημα έκπληξη.
2: Έκπληξη.
1: Βαγγέλη, μας ακούς?
4: Δεν σου ακούω.
1: Ωραία. Α, sorry.
2: Πάρ' το μηδέν, Σοφία.
1: Βαγγέλη, λοιπόν, είμαστε από το Κοσμοράδιο. Το άκουσες αυτό? Δεν ακούει ο Βαγγέλη. Έλα. Βαγγέλη, από το κορίτσι σου μια καλημέρα που τη λείπεις πάρα πάρα πολύ και μετράει τις μέρες αντίστροφα.
0: Μας τόλισε. Πολύ ωραία. Μετράει αντίστροφα.
2: Κοίτα τώρα, ή δεν είχε σήμα, ή αυτός δεν μετράει αντίστροφα. Ένα μάλλον. Δεν ξέρω.
1: Είναι τόσο καχύποπτος που ό,τι τηλεφώνουμε και να.
2: Καλέ, δεν του είπαμε ότι είμαστε από το ΔΗ.
1: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων.
1: Μπορεί να νόμιζε τον. Να τον έχουν πάρει παλιά και να τον πούνε: έχετε κερδίσει μια άτσιρα για 500 ευρώ. Και πρέπει να κάνετε μια
2: θέλω.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
2: Να κάνετε 10 βαθιά καθίσματα. Τα είχα χάσει. Τίποτα, κάτι δικά μου. Αφήστε εσείς τις δουλειές σας.
1: Γιατί άμα κάνεις ένα και καλό, δεν πιάνετε.
2: Ένα θα κάνω έτσι κι αλλιώς. Θα μείνω κάτω. Αυτό ήταν.
1: Καλούμε όμως τα αγαπημένα σας πρόσωπα, όπως μας το έχετε ζητήσει. Κάποιες φορές, ναι, οι αντιδράσεις τους τι να κάνουμε, και αυτά με στη ζωή είναι. Δεν το παίρνουμε προσωπικά.
2: Απλά σήμερα κάπως μαζεύτηκαν παραπάνω.
1: Έλα, μωρέ, δύο ήταν.
2: Πιο
1: πολύ λίγο σκέφτομαι τους ανθρώπους που μας βάζουν να καλούμε. Ας πούμε,
2: τι να κάνουμε. Στεναχωριέστηκε εσείς, αλλά να κι εμείς.
1: Το κορίτσι του Βαγγέλη τώρα δεν είπε, μα γιατί δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Ίσως ήταν η φάση που τον πετύχαμε στη δουλειά, σε ένα άγχος.
0: Μήπως είναι έτσι καθημερινά.
1: Σε ένα ραντεβού. Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Όχι. Όλοι έχουμε τις δύσκολες στιγμές μας και τις λίγο.
2: Δύσκολες στιγμές,
1: θα σε δω να μου μιλάς. Τις δύσκολες στιγμές. Έλα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Μιχάλη. Καλημέρα. Μιχάλη, μας ακούς? Παιδιά, κάτι γίνεται.
2: Ούτε ο Μιχάλης δεν θέλει, δεν μπορεί.
1: Μιχάλη. Να κάνουμε άλλη μια.
2: Το Μιχάλη πήραμε ή αυτό μου
1: πήραμε? Όχι, το Μιχάλη πήραμε. Ναι. Κάτι γίνεται, παιδιά, με τα τηλέφωνα.
2: Μάλιστα.
1: Ποιος ματιάζει εκεί έξω?
2: Μάτι, μάτι. Στα όρη τα γρήγορα. Εντάξει.
1: Ξέρουμε ότι.
0: Ναι, ότι παθώνεται.
1: Δεν μπορείτε να είστε αυτό που είναι το Κοσμοράδιο, αλλά τέλος πάντων.
2: Δεν κάνεις, δεν πειράζει.
0: Είπαμε.
1: Καμιά φορά πιάνουν τα βουντού σας τελικά. Άρα τι πάθαμε.
0: Έξω περιμένουμε τα παγωτά εντωμεταξύ.
1: Λιώνουν.
0: Ναι, λιώνουν.
2: Έχουν γίνει μιλκσέικ, ωραία.
0: Χτυπάνε.
1: Άλλη μία, ωραία.
2: Αν πάνε, σου αφήνουν ανοίξει τα παγωτά στο τηλέφωνο. Δεν πειράζει. Αφού δεν απαντάνε. Τουλάχιστον να φάμε παγωτό.
0: Και χτυπήκε γλύφο στον αέρα. Καλημέρα θα.
1: Κρίμα, βρε. Δεν προλαβαίνετε σήμερα άλλα για τηλέφωνο μετά και έκπληξη, παιδιά. Καταλαβαίνετε. Ναι, ναι,
2: ναι. Και εμείς βλέπετε εδώ, κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Παλεύουμε. Πάει κι αυτός.
1: Ευτυχώς δεν.
2: Αντεφτά ήταν, δεν πειράζει. Εις αύριον με υγεία.
1: Και έχουμε δώρο πολύ ωραίο να σας δώσουμε μετά. Και πάντα τις νούμερο 1 επιτυχίες στο Κοσμοράδιο 95,1.
6: Και η Ρένια Λουιζίδου, δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
8: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο, αφού ανεβαίνουμε μαζί.
9: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
13: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
9: Καλλιτέχνης
13: Λένα Ζευγαρά.
9: Τίτλος
13: Θα.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Θύση.
1: Yeah.
2: Ό,τι πεις.
1: Καλημέρα, καλώς βρεθήκαμε.
3: Δεν μ' αρέσει που λέει με Θύση.
1: Γιατί ρε.
2: Όχι. Μην ρωτάς γιατί. Άστον.
1: Ναι.
2: Δεν πειράζει. Καλά κάνει και δεν σ' αρέσει.
1: Έχεις δίκιο.
2: Μια χαρά. Θα ζήσουμε με αυτό.
4: Γιατί δεν μεθάω, γι' αυτό το λέω. Αλλά ούτε και το άλλο κάνω.
1: Πρέπει να πονηρεύομαι πάρα πολύ τελικά στη ζωή μου. Βλέπω όμως, παιδιά, ότι έχει 26 βαθμούς τούτη τη στιγμή. Βέβαια, από χτες είμαστε σχεδόν 3 βαθμούς κάτω. Έχει όμως μια υγρασία 62%. Η αίσθηση είναι στο 26. Χθες φτάσαμε 35.
2: Του φτάσαμε του άτιμου.
1: Έχουμε ρεκόρ.
4: Ζούσε, ρε παιδιά, λίγο χθες.
1: Έβγαλε μετά. Ρεκόρ ημέρα έχουμε το 2019, 37,7.
2: 37,7.
1: Ελπίζω...
2: Σήμερα δεν θα έχουμε 37,7. Άρα. Ένα 34 θα δούμε να φτάνει το θερμόμετρο.
1: Ωραία.
2: Δροσούλα αύριο θέλω να σας πω.
4: Α.
2: Αύριο, δηλαδή τη Σοφία τώρα που σκέφτομαι,
4: ναι,
2: που κρυώνει εύκολα.
4: Ναι.
2: Σοφία, αύριο τζινάκι, μη σου πω από πάνω και, μια, και ένα φουτεράκι.
1: Σιγά μου,
2: ωραία. 29 βαθμούς θα έχει. Με 29 η Σοφία.
1: Η Σοφία θα κρυώσει με τους κρυώνει.
2: Ρίγος θα την πιάσει.
4: Οριακά.
1: Να βάλεις ένα χούντι, λες, σίγουρα.

Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ξέρετε ποιο είναι το πρώτο σε πωλήσεις εξαιρετικά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο? Γιατί, για πες.
1: Το Μολόν Λαβέ.
0: Μπράβο, όρισκο. Αποκλειστικά στα καταστήματα Σκλαβενίτη σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, μπορείτε να πάρετε και εσείς το δείγμα σας στη Θεσσαλονίκη στα καταστήματα Σκλαβενίτη.
1: Πότε.
0: Λοιπόν,
2: την Παρασκευή τώρα, 10 του μήνα, Σκλαβενίτη στη Μοναστηρίου. 2 με 8. Το Σάββατο στο κατάστημα Εδέση στην Τερψιθέα 11 με 5.
1: Αλλά και το άλλο Σάββατο, αν πες αυτό, δεν είστε εδώ, ρε παιδί μου. Πάτε μια βόλτα στο Ανσαλόνικα, περνάτε εκεί. 11 με 5, δοκιμάστε το. Μολόν Λαβέ, αψήφιστε τα στερεότυπα.
0: Πάμε βόλτα στους δρόμους της πόλης ευθύς αμέσως. Σοφία, τι γίνεται εκεί έξω?
3: Παραμένει το ποδηλιάρισμα στο περιφερειακό, στο ύψος των Σικαιών και παρακάτω στο ύψος της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μερικές καθυστερήσεις έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, λίγες εκεί στο ύψος της Μαρτίου προς τα ανατολικά. Και μερικές ακόμη στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου από Σβεστοχώρη προς τα Πεύκα. Η κίνησή μας είναι μία προσφορά της Autovision.

0: Καλημέρα, μην τυρανιέστε, βρε παιδιά. Εδώ είναι η καλύτερη παρέα. Αφού μας βρήκατε, μην ψάχνετε δεξιά και αριστερά.
1: Πάρτε και από την Άννα Βίσου, περνάει τόσο ωραία. Ήταν και πρόσφατα σε ένα ακόμα πάρτι στην Ibiza.
2: Την είδανε πίσω, έτσι, με τον RG. Έπαιζε ο RG και ήταν πίσω η Άννα Βίση.
1: RG Ίσον, Έλληνας DJ.
2: Αργύρης Θεοφίλης.
1: Και παραγωγός.
2: 41 ετών, με καταγωγή από τη Ρόδο. Πήγε στο Λονδίνο, σπούδασε μουσική τεχνολογία ο Αργύρης.
1: Είναι διεθνώς καταξιωμένος DJ producer.
2: Έχει παίξει σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ του Μάρολαν και τα λοιπά.
0: Πού είσαι στο 10 λεπτά κήρυγμα. Εκεί είχε έναν RG.
2: Όχι, όχι.
0: Σίγουρα.
2: Όχι, Γιώργο, δεν
0: ξέρω.
1: Ψάξε το βιογραφικό του, ήταν πολύ νέο. Δεν ξέρω αν φτιάχνουν τα χρόνια. Τέλος πάντων. Ναι. Θα συμμετέχει στο νέο τραγούδι της Άννας, το οποίο έχει φυσικά την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα. Έρχεται και αυτό σύντομα.
2: Με το καλό. Είναι... Θα είναι το δεύτερο τραγούδι μετά το Αιγαίο από τη νέα αυτή δισκογραφική που. Τη Vision τη Άννα Βίζη.
1: Ναι. Είναι. Βίζη, ρε.
0: Να σε ακούσει τη Βίζη. Να σου ρίξει μια.
1: Βίζη.
0: Μην πω τώρα τι. Λοιπόν.
1: Με το καλό να έρθει και αυτό.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη. Όση ώρα μιλάτε, έκανα την έρευνά μου και εκείνο RG είναι, αλλά είναι με το γράφει R και G τα γράμματα. Εντάξει. Μια χαρά θυμόμουν. Σα παρακαλώ πολύ. Δεν είναι αυτό που θα συνεργαστεί όμως με την Άννα Βίση, είναι ένας άλλος.
1: Και επίσης το τραγούδι έχει τίτλο Όλο και όλο. Πιο. Όχι, Όλο πιο πάνω.
0: Όλο πιο πάνω.
1: Όλο πιο πάνω.
0: Ανεβαίνουμε μαζί. Mm-hmm.

0: Έτσι, μέρα όπως είναι, να στείλουμε και μια καλημέρα σε όλους που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Στο Χριστινάκη που μόλις ξύπνησε, συντονίστηκε με Κοσμοραδίο και λέει αμέσως, ρε παιδιά, πώς το καταφέρνετε αυτό.
1: Να, τέτοιοι είμαστε.
0: Μου φτιάξατε τη διάθεση, λέει.
2: Ορίστε, αυτά δεν τα ακούνε. Και είπαμε, 50 λεπτά, ρε φίλε, δώστε 50 λεπτά, τι είναι.
0: Τώρα θα πούνε.
1: Σημειώστε IBAN. GR, 4.100. 5.400.
0: Δεν έχει τέτοιο πράγμα, νομίζω.
1: Γιατί καλέ.
0: Πάει.
1: Εμένα έτσι πάει.
0: Ναι, 4.000 είναι το πρωτό.
1: Αλήθεια. Άμα είναι, πόσο θα μου βάλει.
0: Το ξέρει απ' έξω, λέει. Μέχρι τετραψήφι, παιδιά, μέχρι το αφημί και το άμκα. Νομίζω μετά μπλέκεται πάρα πολύ το αριθμό κάρτας. Έχω απομνημονεύσει ποτέ. Π.χ. που λέει βάλε την κάρτα σου και αυτά. Πόσο να θυμόμαστε πια.
1: Τι να κάνουμε τώρα, είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε άλλα τώρα. Έχουμε την ερώτηση που σας κάνουμε κάθε πρωί μία τέτοια στο Facebook του Κοσμοράδιο. Σήμερα θέλουμε να μάθουμε την απάντησή σας σε ένα σκηνικό που έχουμε ετοιμάσει.
0: Εκμυστηρεύεσαι προσωπικό μυστικό σε φίλο ή φίλη και το λέει στη σχέση του ή στη σχέση τη. Πώς αντιδράς?
3: Χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο, λέει ο Δημήτρης.
0: Δεν πήγε καλά αυτό.
3: Λέω άντε για, γράφει η Κατερίνα.
1: Εσύ είσαι Κατερίνα ή είσαι Τσουκαλάς.
3: Ναι.
1: Άντε για.
3: Έτσι, και ο Παναγιώτης λέει δεν έχω εμπιστοσύνη ούτε στον πισινό μου.
1: Την έχει πατήσει μάλλον. Πήγαινε για κάτι. Τέλος πάντων,
2: λογικό ήταν να την πατήσει με τον πισινό του.
1: Άδεια στο παιδί. Άντε.

0: Καλημέρα σας, γεια σας.
1: Bonjour.
0: Τα νέα του λαγοκέφαλου.
2: Υπέροχα. Πολύ ωραία. Τι ψάρεψε κανένα.
0: Πρέπει να βάλουμε μια πολύ ειδική μουσική. Αυτή πώς είχε το.
3: Στα σαγόνια του Καρχαρία.
0: Ναι, το Τζοζ. Δηλαδή ένα σκηνοθέτη κατέστρεψε ένα ολόκληρο είδο ψαρώνει στη γη, τέλος πάντων. Λαγοκέφαλο ή κάτι άλλο που είπε η 64χρονη ότι τη επιτέθηκε κοντά στην καροτίδα.
3: Πολύ στοχευμένο.
0: Ναι. Η είδηση χθε προκάλεσε πανικό, εννοείται. Ανησυχία αναπαρήχθηκε παντού.
2: Έκανε μακροβούτι, ψαροντούφεκο έκανε για τις...
0: Δεν ήταν καν λαγοκέφαλος, φαίνεται.
2: Καρχαρίας.
0: Επίσης δεν ήταν δάγκωμα.
2: Ήταν
0: μια αμυχή.
3: Ένα τσιμπηματάκι, ναι.
0: Κάπου, μάλλον από τα πτερύγια ψαριού τελικά.
2: Ό,τι να μου άρεσε.
0: Οι γιατροί του κέντρου υγείας δεν επιβεβαίωσαν την παρουσία κάποιου τοξικού λαγοκέφαλου στην περιοχή. Ωραία. Ίσως ήταν κάτι άλλο. Γενικά η θάλασσα, παιδιά, έχει πάρα πολλά ψάρια.
2: Είδατε.
0: Και λαβράκι μπορεί να έχει δίπλα σας και τσιπούρα μπορεί να έχει δίπλα σας.
3: Αλήθεια λες.
2: Τη φάλαινα που ήρθε εδώ στη Χαλκιδική.
0: Καλά έκανε και αυτή.
2: Φάλαινα, πώς βρέθηκε.
0: Έχουμε φυσιτήρες στα φάλαινες,
2: έχουμε στην Ελλάδα.
0: Ναι, έχουμε πολλές. Πάρα πολλές. Τώρα εντάξει, το πώς τους φέρνουν τα ρεύματα ή καμιά φορά εξερευνούν την περιοχή. Έχει αλλάξει και η θερμοκρασία.
3: Πάντως εκεί που κάνετε βουτιά, α πούμε, να έρθει η φάλαινα και να σας φυσήξει και να κάνετε όπως τα παιδικά πάνω στο. Έτσι να πετάτε στον αέρα. Δεν παίζει. Οπότε μην αγχώνεστε.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε.
8: Και μετά
7: πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σύλληψη 66χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Τριάδι. Καμένα βούρλα. Υπάλληλοι καταστήματος έσωσαν γυναίκα από πνιγμό παρέχοντάς τις πρώτες βοήθειες. Πορτογαλία. 2 νεκροί και 20 τραυματίες όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε σε στάση. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ανακαλούν την άδεια πώλησης ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στο Ορμούζ. Ηλιοφάνεια και 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποιοι άντρες μυρίζουν περισσότερο, οι ελεύθεροι ή οι παντρεμένοι?
3: Έχουμε ένα ταξίδι αεροπορικό για την Co από το Mentor Travel που ψάχνει τον νικητή ή την νικήτρια να πάει 4 ημέρες εκεί να περάσει υπέροχο. Θα σας πούμε σε λίγο πώς και τι.
2: Και ποιος αγαπημένος τραγουδιστής σχεδιάζει να δώσει τηλεοπτική συνέντευξη στην οποία θα μιλήσει για όλους, για όλα, για κάτι που περιμένουμε εδώ και καιρό να μάθουμε? Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Καλημέρα σας, γεια σας, βρε παιδιά. Καλή τη μέρα είναι σήμερα. Καλή Τετάρτη να έχουμε. Μελετήσαμε, ναι, ναι.
2: Τετάρτη. Είμαστε πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο, παιδιά. Να τα λέμε και αυτά, να σκεφτόμαστε έτσι όμορφα, θετικά, καταπληκτικά. Κάποιοι ετοιμάζουν τις αποδράσεις τους για το Σαββατοκύριακο. Κάποιοι θα πάνε για το πρώτο τους μπάνιο.
3: Ο Γιώργος δεν έχει κάνει ακόμα.
1: Δεν έχω κάνει ακόμα.
2: Μήπως επειδή δεν έχεις ακόμη το κατάλληλο αντιλιακό, ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό.
2: Μπορώ. Βέβαια, ξέρω όλη τη νέα αντιλιακή σειρά της Garden που είναι εκπληκτικά τα προϊόντα αυτά. Τα βρίσκεται εκεί, τα βρίσκεται και στα φαρμακεία. Ένας κήπος ομορφιάς και φροντίδας είναι τα Garden, με προηγμένες φόρμουλες, σέβονται την επιδερμίδα και το θαλάσσιο περιβάλλον. Πολύ σημαντικό. Απολαμβάνουμε εμείς τον ήλιο, έχουμε την ενυδάτωση, έχουμε και την προστασία ευραίου φάσματος.
1: Μ' άρεσε, με έπεισες.
2: Και όλο το πακέτο αυτό είναι και να γνωρίσετε καλύτερα και εσείς τη νέα αντιλιακή σειρά της Garden. Θα γίνει δικό σας.
1: Φυσικά, εδώ έχουμε τον κατάλληλο διαγωνισμό αμέσως τώρα για να διεκδικήσετε αυτό το πολύ πολύ ωραίο δώρο που σας έχουμε ετοιμάσει. Ένα πακέτο αντιλιακών Garden που θα έρθετε να το παραλάβετε και να το χαρείτε.
2: Σούπερ, σούπερ είναι.
1: Λοιπόν, πάρτε λίγο το κινητό σας.
3: Μπείτε στη σύνταξη μηνύματος στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη αντιλιακό, το ονοματεπώνυμό σας. Στείλτε αμέσως τώρα τα μηνύματά σας και καλές βουτιές. We'll be right back.

0: μαζί.
1: Έτσι πάει, παιδιά, αυτή η παρέα πόσα χρόνια. Μάνος Γιώργος Μιράντα, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Θα σας γλυκάνουμε κιόλας, παιδιά, σε λίγο, έτσι. Έτσι υπάρχει μέσα το παγωτάκι το οποίο το περιμένουμε. Πώς και πώς το περιμέναμε. Ήρθε. Σε λίγο το δείτε κιόλας.
1: Εμείς θα γλυκαθούμε και θα δροσιστούμε κυρίως.
3: Εσείς θα είστε φάτε ματιά από κοντά.
1: Από το Άνις Τζελάτο, για το οποίο μας έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές να λέμε και υπάρχουν λόγοι που το λέμε. Γεωργίου Παπανδρέου 35, σε έναν καταπληκτικό όμορφο χώρο που φτιάξανε και τα παιδιά και έχει αυλή για καφέ, για σπριτζ. Απολαύστε και τον τζελάτο σας.
2: Έχει επιλογές τώρα για διαβητικούς, έτσι, σημαντικό με υποκατάστατες ζάχαρες.
3: Και για παιδάκια τα τζελατίνια,
1: Όλα αυτά βέβαια τα βρίσκεται και delivery.

0: Έτσι, ναι, και εμάς τι λίγο μας τα φέρανε τώρα, ωραιότατα. Ανυπομονώ να δω ποια από τα εποχικά φρούτα έχουν βάλει σίγουρα τα χειροδάκινο μέσα.
1: Θα μας δείτε να το γλύφουμε. Πάμε στους δρόμους της πόλης. Τι γίνεται εκεί έξω, Σοφία?
2: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, αλλά και στο ύψος της Τούμπας έχουμε ένα θέμα και λίγες καθυστερήσεις και στο κέντρο της πόλης, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Αριστοτέλους.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: καλώς ήρθατε. Γεια σας. Εδώ σας περιμένει παρέα κάθε πρωί Μάνος, Γιώργος Μιράντα και περιμένουμε τελικά τι θα πει ο Μαζονάκης.
1: Θυμάστε πριν μερικές μέρες που είχε ανεβάσει στο Instagram και έλεγε εδώ στο Instagram θα σας τα πω όλα χωρίς δημοσιογράφους, χωρίς κανάλια, χωρίς τίποτα.
2: Ναι. Τελικά.
1: Είπε, ξύπε.
0: Άλλαξε γνώμη.
2: Μήπως το δώσανε λεφτά.
0: Μήπως έχει πάρα πολύ καλή φιλική σχέση με τον Τάσο Τρίφωνος στην Κύπρο και σου λέει.
2: Μια ρελάνς. Πάρε το τηλέφωνο το Γιώργο να μας τα πει τώρα στον αέρα. Επιτόπιν. Άστα τώρα, το πιάσουμε εξαπίνης.
0: Κάτσε, το έχουν γράψει. Είναι ήδη
2: μαγνητοσκοπικό.
0: Μάζω στην πληροφορία. Λοιπόν, εκεί από ό,τι φαίνεται, στον Τάσο Τρίφωνος θα πει όλα όσα είχε πει ότι θα πει χωρίς κάμερες και δημοσιογράφους. Τηλεοπτική θα είναι η συνέντευξή του. Την Κυριακή θα προβληθεί. Τέτα τέτ λοιπόν, στον Α.
1: Πρόσφυσε εκείνο το βιντεάκι που λέγαμε, που έλεγε θα σας τα πω εδώ κτλ.
2: Ακυρώς.
1: Χθες ανέβασε μια φωτογραφία που κλαδεύει στον κήπο κάτι. Ναι. Κάθεται στη σκάλα της πισίνας που είναι άδεια. Ναι. Αλλά φοράει πολύ ωραίο τζιμ, παιδιά, έτσι, σε φαρδιά γραμμή. Και γράφει αγρότης μόνος ψάχνει.
0: Ψάχνει.
1: Και βγαίνει, λέει τελικά και λέει τα κομμενικά του Τρίφωνος.
0: Πάντως αυτό που διαβάζω λέει ότι μίλησε για τα πάντα και για τον ακούσιο εγκλισμό του στο δρομοκαίτιο, την καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση.
2: Θα πιάσει και voice και τέτοια λέει.
0: Αναφορές περί εκβιασμού, τη στάση συναδέλφων, την διαμάχη με την οικογένειά του. Νομίζω όλα. Αρκεί όντως να πει. Τέλος πάντων, θα πει ό,τι θέλει να πει. Πιστεύω πως δεν θα κρύψει πράγματα. Έτσι θα πει τη δική του αλήθεια.

0: Καλημέρα, καλημέρα, γεια σα και χαρά σα. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο, παιδιά, αυτό το καλοκαίρι.
1: Θα τα σπάσει όλα.
0: Όλα. Ποιο την πληρώσει το λογαριασμό, δεν ξέρω, τέλο πάντων.
1: Αυτό είναι ένα τραγούδι.
0: Θα έρθει λιόλιου μετά.
2: Έχει και διακοπέ μπροστά σου, Μιράντα. Θέλω να ηρεμήσει λίγο.
0: Καλά, ηρεμή, με ψήφανε. Ναι, γιατί. Σου είπα εγώ ότι δεν θα μπορέσω να κάνω διακοπέ. Λέω τώρα.
1: Τι θα κάνει διακοπέ, μου
0: παιδιά, συγγνώμη λίγο, να συζητήσουμε. Στην παραλία, ωραία. Εμένα μου αρέσει να κάθομαι. Ωραία, α πούμε ότι έχω μια απλή ξαπλώστρα. Χρειάζεται ένα κρεβάτι. Ωραία. Έχω βάλει την πετσατούλα μου, όμορφα και σκιά θέλω απαραίτητο. Και παίρνω ένα βιβλίο για να διαβάσω.
2: Και πεγορήσα με τα παιδάκια που παίρνανε από δίπλα που φωνάζουν, που σε τραβάνε, πετάνε τη λαμό.
0: Έχουν ηρεμήσει λίγο τα παιδάκια. Επίσης δεν πάω σε παραλίες που έχουν πάρα πολλά παιδάκια, το προσέχω αυτό.
1: Εγώ μοιραντά μου σε πιστεύω ότι διαβάζει βιβλίο. Εγώ νομίζω πάντως οι πιο πολλοί που παίρνουν βιβλίο στην παραλία το παίρνουν για να βγάλουν τη φωτογραφία και το story. Μεταξύ μα τώρα.
2: Είχε ξεκάρφωμα το βάζει εκεί, παίρνει ένα μωρό έτσι αυτό, κάνει το διαβάζει, κλοπ το ξεκάνει σε
1: εγώ να σου πω την αλήθεια, έτσι λίγο πιο εσείς αντικοινωνικός, βάζω και τα ακουστικά μου, ακούω τη μουσικούλα μου, τσουκουτσούκου, τι ωραία.
0: Εσύ γιατί κοινωνικός, ή μόνο στην κλάση.
1: Στην παραλία δεν θέλω να είμαι κοινωνικός, άσε με κάτω.
0: Εσύ λοιπόν μουσική στα ακουστικά.
1: Ναι.
0: Δεν θα
2: εγώ
0: το
2: παιχνίδι,
0: ποτέ.
2: Στο κινητό.
0: Παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Όχι, όχι. Καταρχάς θα θερμανθεί το κινητό, θα πάθει.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε τέτοια θέματα.
1: Άσε καλή που δεν έχετε. Εδώ το Instagram ανοίγει και κοντεύει να πάρει φωτιά το κινητό που έχει.
0: Ώρα να ρωτήσουμε του φίλου και τι φίλε. Τι επιλέγουν όταν είναι στην παραλία και είναι κάτω από τη σκιά, τον ήλιο όπως θέλουν.
1: Από αυτά τα τρία, μην αρχίσετε. Εγώ μιλάω με τους φίλους μου γιατί δεν βρισκόμαστε από κοντά.
2: Είδατε ότι επιλέξαμε ο καθένας από ένα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Κοσμοράδιο, κάτω Παύλα 951 στα story μας και απαντήστε.
3: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23 10 40 33 23. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει
5: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση, τι μου λες.
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: δώσω. Καλημέρα σα, ο λογαριασμό. Αυτό λέει. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και. Είμαστε πάντα εδώ, Μάνος, Γιώργος και Μιράντα.
2: Είχαμε μία έρευνα που έδωσαν λύση στου συμμετέχοντε σε καθαρά λευκά μπλουζάκια, του άντρε, και του ζήτησαν να φορέσουν, λέει, για 24 ώρες για μέγιστη εφίδρωση.
1: Μάλιστα. Το κατάφεραν, φαντάζομαι.
2: Γιατί αυτά τα μπλουζάκια, λέει, απορροφούν σημαντική ποσότητα υδρότα, ειδικά στι μασχάλε κτλ. Αφού λοιπόν μάζεψαν τα ρούχα.
0: Πνίγει και από τη μυρωδιά.
2: Από τα σάλια του παγωτού που περιμένω. Λοιπόν, οι γυναίκες, λέει, που μύρισαν, είπαν ότι οι ανήπαντροι άντρες μύριζαν πιο έντονα από τους παντρεμένους.
1: Άντε.
2: Έχουν, λέει, υψηλότερη τεστοστερόνη, λέει, οι ανήπαντροι.
0: Πιο έντονα, ωραία ή πιο έντονα μπίχλα.
2: Τώρα δεν ξέρω.
1: Τους μύριζαν καλύτερα, τους ανείχνευα.
0: Τους καταλάβαιναν πριν τη στροφή.
2: Πήρα μυρωδιά που λένε.
1: Το ένστικτο που λες, αν μυρίζει το αρσενικό.
2: Αν είχε, λέει, και παιδιά, μύριζε, λέει, πολύ διαφορετικά.
1: Άλλο πάλι αυτό. Φρουτόκρεμα. Ή αν αλλάζει πάνες.
0: Ή άμα είναι το μωράκι στη φάση που κάνει με τους γάλα πάνω σου, ακόμα καλύτερα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Σας έχω summer offers, παιδιά. Διασκέδαση και καλοκαιρινές στιγμές φυσικά στο Mediterranean Cosmos μέχρι τις 12 Ιουλίου. Έμειναν μέρες εν μερικές ακόμα, έτσι. Ανανεώστε και εσείς το στυλ σας με προσφορές σε αγαπημένα brands. Ζήστε την εμπειρία στην εξωτερική πλατεία όπου το Square Alive θα γεμίσει τις στιγμές σας με live μουσική, DJ sets και μοναδικές γεύσεις. Η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στο Mediterranean Cosmos με summer offers και Square Alive.
1: Έχουν ξεκινήσει, παιδιά, οι προσφορές όπως λέγαμε και νωρίτερα και είναι πολύ ωραία και γιατί στο Cosmos τα συνδυάζεις όλα και περνάς και ωραία και οι γεύσεις υπάρχουν και τα live και όλα αυτά που σας είπαμε. Τι καλά! Αυτό θέλουμε να περνάμε ωραία και όσο είμαστε στην πόλη.
2: Έτσι, γι' αυτό σας κάνουμε και εμείς ωραίες προτάσεις. Πάμε να δούμε όμως τώρα. Οι φίλοι οδηγοί πόσο ταλαιπωρούνται στους δρόμους της πόλης, Σοφία?
3: Ταλαιπωρούνται είναι στον περιφερειακό εκεί στο ύψος της Πολύχνης αλλά και στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μερικές καθυστερήσεις συναντάμε και στο κέντρο, στην Τσιμισκή συγκεκριμένα, στο ύψος της Αριστοτέλους και στη Χαλκιδική έχουμε λίγες ακόμη. Στο δεύτερο πόδι, στο φανάρι της Νικήτης και στο πρώτο μερικές στο Πευκοχώρι. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: Καλημέρα, ρε παιδιά, τι κάνετε, όλα καλά?
1: Συγγνώμη που γελάω, παιδιά, αλλά.
2: Γιατί γελάς, παιδιά?
1: Μου βγήκε τώρα.
2: Είναι γέλια κάποιο.
1: Εγώ ξέρω, εγώ.
2: Εσύ, ωραία.
1: Ας γελάσω λίγο με τον εαυτό
2: μου. Γελάω, εγώ γελάω.
1: Μου βγήκε μια είδηση εδώ ότι ο Σάκης Ρουβάς κάνει έντονη γυμναστική στο σπίτι του.
2: Μπράβο, Σάκη.
1: Γιατί.
2: Εμάς να μην μπλέξεις. Εσύ κάνω τι θες.
1: Μπορείς να καταλάβεις
0: πόσα λάθη κάνει.
1: Όχι, όχι. Το βάρος. Έλα, μωρέ, μην είσαι τόσο αυστηρό. Πόσα. Τι βάρος έχει το κάθε αλτήρα, ναι. Έχει πολλές φέτες, έχει κάτι 2, 4, 8.
2: Να ρωτήσω κάτι, γιατί τα λέμε αλτηράκια και δεν τα λέμε βαράκια.
0: Αλτηράκια τα λέμε.
1: Έτσι, αλτήρες.
2: Εγώ αλτηράκια σκέφτομαι κάτι στο οποίο πρέπει να πηδάς. Δηλαδή, με συγχωρείτε.
0: Πώς δεν σκέφτηκες αλτηράκια, άλλα τυράκια.
2: Αυτά τα τρώω εγώ.
0: Τον
2: Ζάκη δεν τον βλέπω να τρώει τυράκια. Τον βλέπω για ντοματούλες και κουράκια.
1: Πάντως, αυτό που εγώ τώρα συνειρμικά μου ήρθε βλέποντας το Σάκη, συνειδητοποίησα ότι το βράδυ είδα στον ύπνο μου τον αδερφό του.
2: Τον Απόστολο. Έχει παράπονα από το Σάκη προχθές, άκουγα. Δεν τον έπαιρνε μαζί με τους μεγάλους όταν έβγαινε.
1: Και ήρθε στον ύπνο μου να μου το πει εμένα αυτό.
2: Ας πάρει εσένα.
1: Τι να πω, ρε παιδιά.
2: Κεράσει ποτάκι.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε στο μέσο της εβδομάδας. Σήμερα 8 του Ιούλη, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 μέχρι τις 12.
1: Και για να δούμε τι άλλο σας συμβαίνει, αν σας συμβεί αυτό βασικά. Ένα υποθετικό σενάριο εμείς διατυπώσαμε στη σελίδα μας στο Facebook. Εκμυστηρεύεσαι πολύ προσωπικό σου μυστικό, σε φίλο ή φίλη. Αλλά αυτός ή αυτή του λέει στη σχέση που έχει.
2: Ντροπή. Τι κάνετε, πώς αντιδράτε, τι λένε οι φίλοι μου, Σοφία.
3: Ο Ντίνος λέει: σβήνω το τηλέφωνό του και ξεκόβω από αυτόν. Είδατε, παιδιά.
2: Εξαλούς.
3: Το θεωρούν προδοσία αυτό το πράγμα.
2: Προδοσία!
3: Και αυτό.
2: Υπερβολική.
3: Και η Αντριάννα κάτι τέτοιο, τον διαγράφω, λέει, από φίλο.
1: Να τα.
3: Ενώ η Άννα πολύ απλά λέει: δεν λες τα προσωπικά.
1: Α, οπότε
2: αυτή τη στιγμή.
1: Στο σκύλο και στη γάτα τη.
2: Α, δεν μπορώ, με συγχωρείτε. Άμα είναι να τα κάνω, σε ποιον τα λέω. Δεν θα έχω κοινό.
1: Πόσα έχεις κάνει στη ζωή σου, Γιώργο Τσιμπατζή.
0: Βιβλίο.

0: μαζί σου.
1: Αχ, και να μπορούσα μια στιγμή να κάνω ντουέτο με τη Βανδύ.
2: Θα γίνει αυτό.
1: Όχι εγώ.
2: Όχι, δεν λέω για σένα, μάνο μου.
3: Σίγουρα.
2: Έχω ξυπνήσει, δεν κοιμάμαι.
3: Αν κάνει κάποιο από την παρέα, κάνω εγώ.
2: Ναι, γεια.
3: Α, το καλό.
2: Λοιπόν, θα συνεργαστούν όπως έχουμε πει η Δέσποινα Βανδύ με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Βρέθηκε κιόλας πρόσφατα εκεί στην Αθήνα που εμφανίζεται η Νατάσα. Τα είπαν και οι live. Συγκινήθηκε με τη Μαρινέλα που τώρα μπόρεσε έτσι να αποδεχτεί, λέει, την απώλειά τη. Και είναι πολύ συγκινητικό το βίντεο που υπάρχει και στο κοσμοράδιο.gr.
3: Βεβαίως, μπορείτε να μπείτε. Βέβαια, υπάρχει και ένα πολύ ωραίο άρθρο που σας λέει όλες τις λεπτομέρειες για την εμφάνισή της στη Χαλκιδική στο Αμφιθέατρο των Νέων Μουδανιών. Σάββατο 25 του μήνα.
2: Εκεί είναι το επόμενο ραντεβού. Αλλά ξέρετε τι άλλο συναρπαστικό υπάρχει στο Instagram του Κοσμοράδιο?
3: Τι?
2: Η ανάρτηση για το δώρο που δίνουμε. Το ταξίδι με το Mentor Travel αεροπορικός 4 μέρες στην υπέροχη Κο.
3: Θα βρείτε πάνω καρφιτσωμένο το post, εντάξει.
1: Καιρός δεν είμαι τυχερή και δεν θα μου τύχει. Δοκιμάστε την τύχη σας, ποτέ δεν ξέρετε.
3: Μαντέψτε, θα κερδίσει μόνο κάποιος που δεν το έχει πει αυτό. Αλλιώς δεν γίνεται. πρέπει να πείτε.
2: Λοιπόν, παίρνετε μαζί σας και ένα αγαπημένο πρόσωπο, γιατί πάντα ό,τι σας δίνουμε είναι για δύο άτομα.
3: Τρεις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό καθημερινά. Μαζί αεροπορικά εισιτήρια εννοείται απευθείας από Θεσσαλονίκη, μέσα κυφόρο αεροδρομίου και χειραποσκευές σας, να τα έχετε όλα τακτοποιημένα.
2: Και εσείς απλώς θα πάτε να περάσετε εκπληκτικά και ό,τι είναι εκεί να κάνετε, να φάτε, να πιείτε, να ξοδέψετε και να χαρείτε το όμορφο νησί.
3: Και διαλέγετε και η ημερομηνία αφού κερδίσετε. Θέλετε τέλος Αυγούστου, θέλετε τέλος Σεπτεμβρίου. Ό,τι σας βολεύει εσάς και την άδειά σας.
2: Mentortravel.gr για όλες τις καταπληκτικές προτάσεις για αποδράσεις καλοκαιριού και όχι μόνο. Και Instagram του Κοσμοράδιο για να δηλώσετε συμμετοχή.
4: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουβέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
5: Ναι, γεια σας.
6: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
6: Ποιος?
5: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ράδιο? Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
7: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
11: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
12: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
13: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
10: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σκύλος δάγκωσε άνδρα στη Νέα Παραλία. Στο νοσοκομείο το θύμα, χειροπέδες των κηδεμόνων του ζώου. Χαλκιδική. Εργασίες συντήρησης οδοφωτισμού άμεσης επέμβασης στους κόμβους Οζόπολης και Νέας Τρίγλιας μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Καβάλα. Σύλληψη 2 ατόμων για πρόκληση πυρκαγιάς από εκτέλεση θερμών εργασιών. Σεισμοί στη Βενεζουέλα. Στους 3.685 οι νεκροί. Τουρκία και Βρετανία υπογράφουν αμυντική συμφωνία στο πρότυπο της ελληνογαλλικής. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πόσο συχνά μας δίνει λάθος απαντήσεις η AI?
3: Το τραγούδι εμπνευσμένο από τη φέτα, το ροζέ και το φουσκωτό μιας χολιγουδιανής στάρ που αποθεώνει την Ελλάδα.
2: Και φυσικά έχουμε και καταπληκτικό διαγωνισμό για να κερδίσετε κορεατικά προϊόντα ομορφιάς από το Pharmaty. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

Καλημέρα, ρε παιδιά, καλή Τετάρτη να έχουμε. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Μάνος Βολάνης, η Μιράντα Σαμουλιώτη, ο Γιώργος Σμετζής. Καλημέρα, ρε παιδιά, καλή Τετάρτη να έχουμε. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Μάνος Βολάνης, η Μιράντα Σαμουλιώτη.

0: πάρει για το φουσκωτό και θα κάνει φωτιά.
1: Περνάει αυτή καλέ.
0: Η Kate Hudson καλέ.
2: Α, η Kate πολύ τη συμπαθώ.
0: Δεν τη συμπαθείς?
2: Όχι, πολύ τη συμπαθώ.
0: Τρώμαξε
2: πολύ. Την συμπαθώ.
3: Την άλλη ξανθιά δεν συμπαθεί, την Κάμερον Δίας.
2: Εγώ.
3: Όχι.
2: Πάρα πολύ τη συμπαθώ την Κάμερον Δίας.
0: Όχι, με τη ξανθέστε.
2: Με τι μελαχρινέ έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα με κανέναν.
0: Η κόρη τη Goldie Hawn, που και αυτή είναι μια πολύ ωραία σπουδαία ηθοποιό, με τον Kurt Russell που έχουν το σπίτι του εκεί στη Σκιάθο και έρχονται κάθε χρόνο. Ήρθε και η κόρη κάθε χρόνο και αυτή έρχεται με τα παιδιά.
2: Ναι, ναι. Έκανε κάτι χορηγικά στην Αθήνα. Είδα τώρα, μετά πήγε και στο δικό του.
0: Βέβαια, είδα και πολύ ωραίες αναρτήσεις. Έχει γράψει παιδιά My Happy Place και έχει κάνει tag τη Σκιάθο. Με ωραίες παραλίες και τα παιδιά.
2: Με τούτο και με εκείνα δεν μπορούμε να πάμε στη Σκιάθο. Πάει. Γιατί δεν κάνει Happy Place, κατάλαβε.
0: Όμως αυτή παίρνει το φουσκωτό και κόβει βόλτες. Δεν πάει, πάει και στι ταβέρνες, βέβαια.
2: Φουσκωτό είναι.
0: Ναι, όχι μεγάλο, μικρό.
2: Δεν έχει τίποτα.
0: Όχι.
2: Εκείνα που αρνίγουν τρύπα του όσοντο με την βάζουν μπροστά.
3: Όχι, έχουν και αυτού που τρεβάνε και κουπί.
2: Έχει.
3: Έχει και αυτού που τρεβάνε.
2: Γαλέρα, έχει. Μάλιστα. Πολύ καλές. Καλές βόλτες.

0: Κάποιο νησί θα μας φιλοξενήσει κάποια στιγμή. Καλά
1: κάποια,
0: να είμαστε.
1: Κάποια.
0: Γεροί, ας πιάσουμε λίγο τις κοντινές παραλίες. Πάντα με Κοσμοράδιο 95,1. Όπου και αν είστε, φιλιά πολλά στη Χαλκιδική, στα παρέλη του Στριμωνικού Κόλπου αλλά και της Πιερίας. Σταθερά όλοι συντονισμένοι και οι Βόρειες Ποράδες που λέγαμε πριν.
1: Εννοείται, τα φιλιά μας.
0: Κοσμοράδιο ακούνε. Και μολόν λαβέ.
1: Mm-hmm. Σε ποιον το λες?
0: Αψήφισε τα στερεότυπα.
1: Α, μοιρά τα.
0: Το λέω.
1: Ξέρω που έχεις το νου σου. Στο πρώτο σε πωλήσεις εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που βρίσκεται αποκλειστικά στα καταστήματα Σκλαβενίτης.
0: Σε όλη την Ελλάδα.
1: Ακούστε λίγο.

0: τώρα. Μπορείτε να πάρετε δείγμα για εσάς που είστε εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Αν δεν το έχετε δοκιμάσει, mm-hmm. και λέτε, θα πάω. Τι είναι αυτό που λένε τα παιδιά εκεί στο πρωινό.
0: Βεβαίως. Να πιστείτε με τη δοκιμή του προϊόντος. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Την Παρασκευή, μεθαύριο, στο κατάστημα Σκλαβενής στο Κορδελιό, στη Μοναστηρίου, από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το απόγευμα.
1: Το Σάββατο, πάτε Σταυρούπολη Τερψιθέα, είναι το κατάστημα Εδέσεις, το ξέρετε, μεγάλο γνωστό, 11 το πρωί με 5 το απόγευμα.
0: Και το άλλο Σάββατο, 18 του μήνα, στο Θεσσαλονίκα. 11 με 5 και εκεί μολόν λεβέ σας περιμένει.
2: Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι τώρα να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης. Σοφία θα μας ενημερώσει για την κίνηση, για να δούμε τι γίνεται εκεί έξω.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, στο ύψος των Σικαιών και στο ύψος της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ενώ με κατεύθυνση προς τα δυτικά υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ύψος της Τριανδρίας. Μερικές καθυστερήσεις έχουμε τώρα και στη Χαλκιδική, στο Πευκοχώρι στο πρώτο πόδι και στην Κρυοπηγή, και λίγες ακόμη στο δεύτερο πόδι, στο φανάρι της Νικήτης.

0: αυτή ωραίος που ήταν ο Απόν στη συναυλία του.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Προχθές το βράδυ τον είδαμε στη Μόνη Λαζαριστών. Απόψε το βράδυ όμως.
0: Ελένη Φουρέιρα, έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα που η Ελένη Φουρέιρα πήγε και στη συναυλία στον Απόν.
1: Βεβαίως, την είδαμε από κοντά.
0: Έκανε την εμφάνιση σήμερα, είπαμε, η μεγάλη της συγκλονιστική. Αυτό το σόου, αυτή η παρουσία, παιδιά, πιστεύω θα είναι καταπληκτικό το θέαμα.
1: Θα πούμε σε λίγο κι άλλα για την Ελένη Φουρέιρα. Έχουμε. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε.
2: Θα παίξουμε. Πανέτοιμοι.
1: Και εσείς θα κερδίσετε.
0: Έχουμε να σας δώσουμε δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ από το κατάστημα υγείας και ομορφιάς Pharma Tips στην Κατσιμίδη 2. Θα πάτε εκεί και θα διαλέξετε τα κορεάτικα προϊόντα, τα καλλιντικά προσώπου, υγείας, μαλλιών, ματιών, ό,τι θέλετε. Γιατί να καλύψουν τις ανάγκες σας. Αξίας 50 ευρώ δωρεάν από το Κοσμοράδιο.
2: Θα παίξουμε φρένο γκάζι μουσική. Το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο βέβαια θα πρέπει να το βρείτε, θα γκαζώσει. Θα πάει πάρα πολύ γρήγορα.
1: Και μόλις καταλάβετε, θα σας πούμε πώς να στείλετε μήνυμα για να διεκδικήσετε τη δωρεάν επιταγή.
3: Φρένο γκάζι μουσική.
1: Ποια ήταν αυτή και ποιο τραγούδι ήταν αυτό. Αν καταλάβατε, ήρθε η ώρα να πάρετε το κινητό σας, να μπείτε στο Viber και να στείλετε το μήνυμά σας.
2: Στο 6982-951-951, γράψτε λέξη Pharmatip, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας για να διεκδικήσετε ένα ακόμα σούπερ δώρο από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα να στείλουμε και στον Σάβα, ο οποίος είναι με την Έλενα και τη Μαριάννα. Μας ακούν στο αυτοκίνητο, κάνουν μάθημα οδήγηση.
1: Γεια σας, παιδιά! Καλό μάθημα!
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: κι εσείς να βρείτε την κατάλληλη AI βοηθό.
1: Όχι καλέ,
0: τι
1: ούτε
0: όχι,
1: καν.
0: Όχι,
1: δεν θέλω.
0: Χρησιμοποιείς.
1: Εγώ θέλω κάποιον,
0: ναι,
1: εκείνο το ρομπότ που έλεγες,
0: ναι,
1: χθες, που σιδερώνει, αλλά να μην κάνει μια περιουσία.
0: Πολύ ωραία. Πάντως να ξέρετε, σε ποσοστό 90% πλέον τα AI εργαλεία,
2: ναι,
0: απαντάνε σωστά.
2: Άσε, έχω πολλά παραδείγματα να σου δώσω που λένε παρούφες.
1: Κι εγώ. Μην του ζητήσατε βοήθεια για έκδοση θεμολογίου.
2: Μην πείτε, δεν χρειάζομαι δικηγόρο. Έχω το ChatGPT.
0: Όχι,
2: όχι, να ξέρετε.
0: Από πού μας παίρνετε, από τη φυλακή.
2: Αυτή είναι η φάση.
1: Αφήστε το. Επίσης για πάρα πολύ απλά πράγματα. Για καλό είναι να δίπλο τσεκάρτε. Δηλαδή, ρωτήστε κάτι απλό. Ας πούμε, ποιο είναι το μεγαλύτερο σε μήκος ποτάμι που υπάρχει στον κόσμο. Και ψάξε το μετά στο Google ή αν έχετε καμιά κυκλοπαίδεια.
0: Γιατί το Google το εμπιστεύεσαι με τυφλά.
1: Περισσότερο.
2: Όσο να πεις,
0: ναι,
2: είναι λίγο καλύτερα.
0: Και αυτό βελτιώθηκε. Ήταν στο 60%. Τώρα μετά από ένα χρόνο πήγε στο 90%.
1: Πόσα ποτάμια και πόσες λίμνες και πόσες αυτά έχουν.
0: Στην Google να το πεις, μπορεί περισσότερα χρόνια, Μιράντα.
1: Όχι,
2: ο Αμαζόνιος που είναι ο μεγαλύτερος κοντεύει να στερέψει, Μιράντα μου, άστα.
1: Αυτό.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Έτσι και φάτα.
1: Παλαιόν.
0: Τι?
1: Τώρα πρέπει να κουνηθούμε λίγο γιατί τόσο παγωτό που φάγαμε.
0: Σιγά μου, δεν φάγαμε.
2: Κοίτα, ήταν.
0: Εντάξει, αυτό που είναι από τα φρούτα είναι σαν να φύγει φρούτο.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ μόνο φρούτα έφαγα σήμερα. Φρούτα σου θα τα έλεγα.
1: Γιώργο, βγες μέσα από τη Μιράντα.
2: Μπράβο, Άνιτζελα, το θέλω να πω σε αυτό το σημείο. Μπορείτε να δείτε ένα βίντεο που μόλις ανεβάσαμε στο story και θα καταλάβετε για ποιον ακριβώς λόγο έτσι είμαστε τώρα λίγο παραμιλητοί. Υπέροχο, υπέροχο.
0: Και ευχαριστούμε έτσι που ήρθαν πλούσια και εννοείται και σε πολλές γεύσεις. Το ανιτζελάτο που μας δρόσησε ωραιότατα. Καλοκαίρι, παιδιά, δεν γίνεται χωρίς να έχεις αυτές τις απολαύσεις.
2: Γίνεται, όχι, σας παρακαλώ.
0: Άλλες μπορεί να τις έχουμε ξεχάσει, αλλά κάποια άλλα πράγματα.
2: Τι λοιπόν έγινε, για το σεξ λέει.
0: Όχι,
2: τις βουτιές εννοώ.
0: Ο Γιώργος που καταλαβαίνει.
2: Μα δεν σε κατάλαβα.
1: Μα δεν σε κατάλαβα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
3: Παραμένει το μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό εκεί στο ύψος της Τριανδρίας και από τις δύο κατευθύνσεις. Λίγες ακόμη καθυστερήσεις στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου από τα Πεύκα προς το Άσβεστο Χώρι και μερικές ακόμη έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Επίσης έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα στη Μουδανιών στο ύψος του Ρησίου με κατεύθυνση προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ήρθε και δεν έλεγε να φύγει, παιδιά. Χθες η Ελένη Φουρέιρα. Και λέει τόσο γρήγορα αυτό. Ήταν...
1: Έχεις και άλλες δουλειές. Δεν γίνεται τώρα να κάτσεις και δεύτερη ώρα.
2: Είναι αυτό που περνάς καλά με έναν άνθρωπο που περνάει η ώρα τόσο μα τόσο ευχάριστα. Και συζητήσαμε για πάρα πολλά χθες με την Ελένη τη Φουρέιρα, που σήμερα περιμένουμε πώς και πώς την απολαύσουμε στο Θέατρο Γης. Ένα μικρό απόσπασμα θα θυμηθούμε τώρα.
1: Γιατί είπαμε πολλά και ωραία. Μας μίλησε έτσι και για τον μικρό της γιο. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε.
2: Να επιστρέψω λίγο στον Ερμή. Έχεις μια αγαπημένη ασχολία μαζί του. Να του διαβάσεις κάτι, να του τραγουδήσεις, να παίξεις ένα παιχνίδι.
1: Και αν έχει και ο Ερμής μια αγαπημένη ασχολία μαζί σου.
3: Ο Ερμής είναι τώρα σε μια κατάσταση η οποία είναι. Πραγματικά. Δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη ασχολία να πεις ότι κάθεται εκεί με τσόζα. Είναι 3,5 χρονών και δίνει πόνο.
1: Τρέλα τώρα.
3: Ενέργεια. Όταν σου λέω δίνει πόνο.
0: Στο τραγούδι ή στο ποδόσφαιρο.
3: Όχι, στο παιχνίδι γενικά.
0: Α, στο παιχνίδι. Okay.
3: Στο τραγούδι μέχρι στιγμής βλέπω ότι δεν έχει πάρει τίποτα.
2: Όχι,
3: ούτε στο χορό. Μιλάμε, δεν έχω δει πιο άγαρπο. Κάνει κάτι τέτοια. Λέω ευτυχώς τίποτα δεν πήρε.
1: Μάλλον προς ποδόσφαιρο.
3: Στο τραγούδι έχει αρχίσει και τραγουδάει έτσι. Τραγουδάκια έτσι που τα μαθαίνουν και στο σχολείο. Ή το τζάκι τζάκι, τζάκι τζάκι, κάτι τέτοια. Αλλά νομίζω πιο πολύ στο ποδόσφαιρο το βλέπω. Πιστεύει ότι τσάει καλά την μπάλα. Είναι πάρα πολύ αθλητικός. Είτε γίνει αθλητής είτε όχι. Οπότε η ενέργειά του είναι λίγο με στην τρέλα. Νομίζω ότι η αγαπημένη μου στιγμή με τον Ερμή είναι εκεί που τον βάζω για ύπνο κάθε που είναι έτσι ήρεμος και του λέω παραμύθια και μου λέει και αυτός από τη φαντασία του μεγάλη διάφορα παραμύθια που δεν έχουν καμία συνοχή.
2: Τι όμορφο όμως αυτό, είναι δημιουργικός.
3: Και είναι νομίζω η πιο ωραία στιγμή και επειδή έχει ηρεμήσει όλο αυτό και το ότι ξέρεις εκείνη τη στιγμή τα παιδιά είναι λίγο πιο ευάλωτα και λίγο πιο,
1: έτσι, πιο τρυφερά
3: και επειδή δεν είναι πολύ τρυφερούλης μπορεί να μου πει ένα τι αγαπώ μαμά. Εκεί είναι η πιο ωραία στιγμή.
2: Παιδιά, κατάλαβε. Μιλάει για το γιο της, εντάξει, κάθε μαμά θα μου πεις.
1: Εγώ τη βλέπω την Ελένη από την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε. Όταν μιλάει για το γιο της, συγκινείται. Και χθες, εκείνη την ώρα, έτσι γέλασαν τα ματάκια της. Λοιπόν, ολόκληρη συνέντευξη υπάρχει φυσικά στο κοσμοράδιο.gr αλλά και στο Spotify που σας τις ανεβάζουμε. Και εκεί, αν γράψετε τη λέξη Κοσμοράδιο με λατινικούς χαρακτήρες, θα σας βγει πάρα πολύ εύκολα.
2: Και αύριο θα σας πούμε εμείς, αν δεν είστε απόψε στη συναυλία, δεν ξέρω, θα έχουμε φωνή άλλα για να μιλήσουμε αύριο.
1: Άνετα.
2: Κάνουμε.

0: Τι θέλει τα ράτα σου, μόνο εσύ. Μόνο εσύ.
1: Όχι, όχι.
2: Αχ, λοιπόν, αυτό δεν ξέρω αν είναι σαν παρηγοριά. Ω παρηγοριά στου φίλου που. Ευχαριστούμε τον φίλο Κωνσταντίνο που μα ενημερώνει ότι έχει γίνει ένα σφοδρό ατύχημα στη Γερακινή. Δύο οχήματα στο ρεύμα προ Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μποτιλιάρισμα και πριν από αυτό, δηλαδή όσοι έρχεστε προ Θεσσαλονίκη, αλλά έχει δημιουργηθεί. Τι απίθανο. Και από την άλλη πλευρά, δηλαδή όσοι πάτε προς το δεύτερο πόδι προς Ψακούδια, λοιπόν.
3: Μακάρι να είναι καλά οι άνθρωποι του.
2: Ναι, βεβαίως, την υπομονή σας εσύ. Και γενικώς έχουμε παιδιά και Χαλκιδική. Πλέον είναι με κόσμο πάρα πολύ. Και στο Ρήσιο, στην Κατηφόρα, έχουμε κίνηση.
3: Κατηφορήσιο. Ξέρω να μην άντεξα.
0: Μπράβο, Γιώργο. Μπράβο.
2: Είναι αυτές οι μικρές ανασούλες χαλαρότητες που χρειάζεστε.
3: Τι να κάνετε.
2: Και τι να κάνουμε, τι θέλεις να κάνουμε.
0: Άρα, έχουμε απαντήσει, ναι, στην ερώτηση μέρα.
3: Φυσικά. Κοιτάξτε, σας ρωτήσαμε αν εκμυστηρεύεστε σε κάποιο προσωπικό συμμυστικό, σε κάποιο φίλο.
2: Το γενικό πλεύμα. Να, sorry, ναι.
3: Και αυτό το λέει στη σχέση του ή στη σχέση της. Πώς αντιδράτε, ρωτήσαμε εμείς τώρα. Οι πιο πολλοί το ξεκόβουν για πάντα, δεν το ξαναμιλάνε, γράφουν σε μια μαύρη πέτρα το όνομά του και την πατάνε στο κρεμό.
2: Σοφία, είπε κανείς. Τον κάνω κουμπαρό.
4: Όχι. Κανείς, παιδιά. Αυτή είναι η δημοφιλέστρια απάντηση. Bye. Και το σοφάκι, μάλιστα, το βίωσε κιόλας, λέει. Άσχημα. Γι' αυτό μετά, λέει, πάβεις να έχεις εμπιστοσύνη.
2: Να είδατε, παιδιά, αν κλονιστεί εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο.
0: Ένα Γιώργος τα λέει όλα.
2: Τι κάνω.
3: Όχι, εσύ. Τώρα.
2: Είδες όμως, δεν ξέρεις τι έχει γίνει. Εσύ λες έναν φίλο σου κάτι. Δεν ξέρεις αν αυτό το λέει μετά. Άμα μάθει ότι το είπε.
3: Υπάρχει ένα μυστικό σε αυτές τις περιπτώσεις, μεγάλα μου. Λες τον καθένα ένα ψέμα. Ένα. Ναι. Κάτι που δεν ισχύει. Ναι. Αλλά πρέπει να θυμάσαι τι έχεις πει στον καθένα.
2: Ναι.
3: Άμα κάποιος άλλος μετά σου πει άκουσα εκείνο για σένα, καταλαβαίνεις ποιος το είπε.
0: Τελειώ!

0: Να να περνάτε καλά, να είμαστε καλά, να νιώθουμε ωραία πράγματα, να ακούμε ωραίες μουσικές. Αυτό θέλουμε το καλοκαίρι, να δροσιζόμαστε, να έχουμε γύρω μας ανθρώπους που μας κάνουν και χαμογελάμε. Να έχει το Κοσμοράδιο σε κάθε βήμα, κάθε στιγμή, ό,τι και είναι αυτό που έχετε και αντιμετωπίζετε. Ξέρετε, η μουσική είναι πάντα βάλσαμο.
1: Λοιπόν, σήμερα σας κάναμε και μια ερώτηση ακόμη τώρα, γιατί ναι, τη μουσική μπορεί να την έχετε παρέα οπουδήποτε, μπορεί να την έχετε στην παραλία.
2: Παιχνίδια, παιχνίδια.
1: Από την άλλη, να μπορεί να παίζετε παιχνίδια στο Μάνο. Μπορεί να διαβάζετε το κάτι σαν τη Μιράντα, με ένα Άρλεκιν ξεχνιέμαι.
2: Λοιπόν.
0: Καλέ, δεν έχω Άρλεκιν και εσύ.
1: Α, δεν ξέρω, άμα δεν εδώ δεν πιστεύω. Λοιπόν, πάμε από τα λιγότερα δημοφιλή. 16% μόνο παίζει παιχνίδια στο Μάνο.
0: Νάτο!
2: Ένα εξασκείται τον εγκέφαλο.
0: Όχι, θα κάψουμε τα κύτταρά μας.
1: Ένα 35% σαν την Μιράντα διαβάζει βιβλία, ενώ η περίπου η μισή, το 49% δηλαδή, ακούνει τη μουσικούλα του στα ακουστικά του.
0: Και άμα έχει μουσική του Beach Party, κάνει.
2: Είσαστε απλά κοινότυποι.
1: Παίρνει noise cancellation. Τι είμαστε κοινότυποι.
2: Ναι, ότι τα ίδια κάνουμε.
1: Θα το αντέξω.
2: Η μάζα, εμείς που ξεχωρίζουμε.
1: Είμαστε 7 δισεκατομμύρια. Άμα πιστεύει ότι μπορεί να ξεχωρίσει 7 δισεκατομμύρια. Μαύρο φίδι που σέφαγε.
2: 7 δισεκατομμύρια στις παραλίες της Ελλάδος έρχονται.
0: Έβαλε στον παγκόσμιο πληθυσμό.
1: Ναι, αυτό. Επειδή ο Μάνος προσπαθεί να νιώσει μοναδικός. Γι' αυτό. Μην βάλω τώρα του πώ είναι οι πλανήτες και οι γαλαξίες. Άστα.
0: Η εξωγήινη που είναι.
2: Θα φροντίσω να σα τα κάνω πλανήτες.
1: Αύριο πάλι. Με το καλό. Από τις 8 το πρωί όπως και σήμερα μέχρι και τις 12 θα κάνουμε παρέα.
0: Έρχεται η Ραφαήλ Αντώντογλου βεβαίως και αυτή για τις επόμενες 2 ώρες. Υπενθυμίζουμε τον σούπερ καλοκαιρινό. Το giveaway που έχουμε στο Instagram για ταξίδι στην ΚΟ. Τετραήμερο αεροπορικό με το Mentor Travel. Μην χάνετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε με τα πολύ απλά βήματα που θα βρείτε στο Instagram.
1: Έτσι, Κοσμοράδιο κατά Παύλα, 951. Εκεί μπαίνετε και την Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση.
2: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο ακριβώς 8.
1: Από τον Μάνο Βολάνη.
2: Τη Μιράντα Σμουλιώτη.
0: Και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
3: Καλή

0: Attica Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρίσκοι. Ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
0: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχείο. Συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Σπα, εστιατόρια. Το Alia Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η πόλη αποκτά το δικό της παλμό. 3 έως 12 Ιουλίου η Λεσσασμένη Γάτα παρουσιάζει Πλατφόρμα 2026 Street Edition. 10 ημέρες γεμάτες street art, live graffiti, μουσική, θέατρο, live painting, stand-up, εκθέσεις. Γίνε μέρος της εμπειρίας. Πλατφόρμα 2026 Street Edition. Λεσσασμένη Γάτα. Επισκόπου Κύτρος Νικολάου 4, Θεσσαλονίκη. Η τέχνη βγαίνει στο δρόμο. Εσύ? 5η 9 Ιουλίου, 8, Spoken Poetry, Danovi. 9, αυτοσχεδιαστική θεατρική παράσταση, Βολικό Λάθος. Ακολουθεί DJ set by Echo Sun στην πίσω αυλή.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σύλληψη 66χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Τριάδι. Ρόδος. Μεθυσμένος τουρίστας διέλυσε δωμάτιο ξενοδοχείου. Ζημιές πάνω από 9.000 ευρώ. Λαύριο. Χειροπέδες σε 4 οδηγούς ταξί για υπέρογκα κόμιστρα σε τουρίστες. Ελγά. Αποζημιώσεις 13,8 εκατομμυρίων ευρώ σε παραγωγούς για ζημίες του 2025. Μαρόκο. 5 γυναίκες καταγγέλουν τον καθολικό αρχιεπίσκοπο του Ραμπάτ για σεξουαλική κακοποίηση. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 48%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: παιδιά. Αυτό είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Και εγώ είμαι η Ραφαήλ Εδόντογλου. Και αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95.1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Θα είμαστε μαζί από τώρα μέχρι και τις 2. Έχω εδώ το φρέντο εσπρέσο μου, το μέτριο με τη μαύρη. Έχω και το καρπουζάκι μου. Σήμερα ήρθα, παιδιά, με ένα 1,5 κιλό καρπούζι έτσι κομμένο έτοιμο από το σούπερ μάρκετ. Γιατί ήθελα καρπούζι. Τι να κάνω. Έχω βαρεθεί να τρώω τα ίδια και τα ίδια φρούτα. Τώρα είναι η εποχή καρπουζιού, λοιπόν. Οπότε ελπίζω να σε πετυχαίνω κάπου άνετα, κάπου δροσερά, κάπου με το καρπουζάκι σου. Άμα είσαι στη δουλειά, υπομονή. Εντάξει, θα έρθει κάποια μέρα και η σύνταξη που θα πάει. Πολύ αισιόδοξα ξεκινήσαμε. Είναι που είναι Τετάρτη, καταλαβαίνετε. Τετάρτη είναι δύσκολε, αλλά σήμερα έχουμε και Ελένη Φουρέιρα. Οπότε θα ανέβουμε λίγο. Έχουμε και διαγωνισμό θεατρικό. Έχουμε και Pick the Song, θα πούμε και για ζώδια. Έχουμε και λίγε καθυστερήσει στον περιφερειακό, να σου πω. Άμα κατευθύνεσαι δυτικά από την έξοδο Τούμπα μέχρι την έξοδο Αγίου Παύλου, κατά τα άλλα κινείσαι κανονικά και με προσοχή, με εξαίρεση τη Μουδανιών από την κατηφόρα τη Καρδία μέχρι, μέχρι το ύψο τη Νέα Ρεδεστού, βασικά περίπου, με κατεύθυνση προ Θεσσαλονίκη δηλαδή. Εκεί έχουμε κάποιε καθυστερήσει, οπότε υπομονή. Τώρα, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Σα ανέπετε και ένα καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Καλά να περάσουμε.
1: Σβήσανε, οι πόρτε κλείσανε και εμεί ακλέφτε θα βρεθούμε.
0: Εκεί έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, οπότε υπομονή. Τώρα, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Σα ανέπετε και ένα καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλά να περάσουμε.

0: Κώστας Μάστορας και δεν έχω ιδέα. Ακούς το Κοσμοράδιο 5 και 1, γιατί έχεις ιδέα, γι' αυτό και είσαι εδώ. Γιατί ξέρεις να διαλέγεις. Βασικά, εγώ είμαι η Ραφαήλ Εδώτογλου και σου έχω δύο διπλές προσκλήσεις για την οικογένεια Τσεκμέ στο θέατρο Κήπου 10 του μήνα στις 9.30. Δηλαδή, την Παρασκευή. Θα πας να το απολαύσεις, γιατί ταξιδεύεις όλη την Ελλάδα. Έχει περάσει και από εδώ ο Τόλης Παπαδημητρίου, να σου πω. Οπότε, φυσικά, αξίζει να το ξέρεις και αυτό. Να σου πω λίγο την υπόθεση ότι η οικογένεια Τσεκμέ, λοιπόν, υποδέχεται έναν Ισπανό τουρίστα που ζει την ελληνική φιλοξενία στο πετσί του. Μία σπάνια ποικιλία χόρτου, ένα τεπιτζάδικο στην Κινέτα, πολυτράπ, λίγο γιώκα, ένα αγιοσέρωτα και ένα παπαγάλο που παραμιλάει. Λοιπόν, όλα αυτά θα σε κάνουν να γελάσει μέχρι δακρύων. Δεν βγάζουν νόημα, το ξέρω, αλλά πολλά μπορούν να συμβούν και πολλά θα συμβούν επί σκηνή θεάτρου Κήπου, όπω είπαμε, την Παρασκευή 9.30 το βράδυ. Για να λάβει μέρο στην κλήρωση, μου στέλνει ένα μήνυμα στο Viber 6982-951-951 που θα μου γράψει το ονοματεπώνυμό σου, ένα κενό και τη λέξη θέατρο. Και καλή τύχη σε όλους.
1: Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο?
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια μας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ετοιμαστείτε για μια μοναδική συναυλία με το συγκρότημα Μπλε μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδη. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Μπλε θέλουν και έρχονται στη Χαλκιδική. Εάν θέλετε κι εσείς να τους απολαύσετε, προμηθευτείτε εγκαίρως στα ηλεκτρονικά σας εισιτήρια από themore.com. Σάββατο 11 Ιουλίου μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδη. Μην το χάσετε!

τα ψέματα τα είπες, δεν άφησες ούτε ένα, μα είναι αυτή η κατάσταση. Κοσμοράδιο είναι 5 και 1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόδογλου, στην παρέα σου μέχρι και τις 2. Αυτό το υπέροχο μεσημέρι της Τετάρτης, πρωί πήγα να πω γιατί πρωί είναι ακόμα μεταξύ μας τώρα, παιδιά. Εντάξει, πρωί το λες όταν έχει τόσο ήλιο έξω. Να μην ξεχνάτε και τον τηλιακό σας και να μην ξεχνάτε ότι φυσικά τα λέμε στο Viber. Στο 6982-951-951 γίνεται η επικοινωνία μας, αλλά και στο Instagram Κοσμοράδιο κατά παύλα 951. Εκεί ψηφίζεις κιόλας για το σημερινό Pick the Song. Ένα τραγούδι λοιπόν ανάμεσα σε αυτά τα δύο που θα ακούσεις τώρα θα παίξεις στον αέρα για τις 2 παρατέταρτο. Ελένη Φουρέιρα, Καραμέλα. Βάλε ψυχή και φωνάξε. Μπροστά σε όλους φύλαμε. Ελένη Φουρέιρα, Αεροπλάνο. Έλα μαζί πάνω απ' τα σύννεφα φτάνω. Από Μεχικό, Ρίο και από Μαρόκο, Μιλάνο. Ένα από τα δύο λοιπόν θα παίξει στον αέρα στις 2 παρατέταρτο ανάλογα με το ποιο θα ψηφίσετε εσείς. Ποιο θέλετε εσείς να ακούσετε, θα μου πείτε, μπαίνοντας στο Instagram, όπως είπα, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Ετοιμαζόμαστε για το βράδυ που λέτε και γι' αυτό έτσι είπα να ακούσουμε σήμερα Ελένη Φουρέιρα. Θα τα πούμε και για τη συναυλία και μετά και αύριο φυσικά θα σου δώσω το feedback. Για τώρα, φεγγάρι μου, να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω. Ναι, καλά, ναι, καλά έχω να πω εγώ.

0: Radio 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.
1: Την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νίκος Βέρτης και να μ' αγαπάς. Ακούς το Κοσμοράδιο 95.1. Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώντογλου. Και η Δέσποινα με τη μαμά της, τη Μαρία, και την αδελφή της, την Ιωάννα, λένε χρόνια πολλά στον μπαμπά του, στο Διονύση. Φυσικά που τον αγαπάνε πάρα πολύ, από όσο ξέρω και φαντάζομαι. Είναι η εποχή τώρα που γιορτάζουν. Έχουν γενέθλια τα καρκινάκια, παιδιά, αυτό το μήνα. Μετά είμαστε οι Λέοντες. Σε λίγο θα μάθεις ποια είναι αυτά τα ζώδια που μπορεί και να χωρίζουν μέσα στον Ιούλιο. Εγώ δεν είμαι σε αυτά. Εντάξει, τώρα όχι ότι έχει καμία σημασία δηλαδή, γιατί μπορεί να μου πει ο άλλος δεν πιστεύει τα ζώδια. Άμα δεν τα πιστεύεις, δεν ξέρω. Μπορεί από πείσμα να σου γυρίσει. Δεν ξέρεις ποτέ. Πάντως, το Viber του σταθμού είναι ανοιχτό για τέτοιες συζητήσεις και άλλες συζητήσεις και καλησπέρες και όλα τα σχετικά. Στο 6982-951-951. Εκεί στέλνεις την καλησπέρα σου. Ό,τι θες να στείλεις, το στέλνεις εκεί. Η Ιουλία Καλυμάνη.

0: Σε πιάνει ένα αλήθεια τώρα με κάτι γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή σου γενικότερα, βρε παιδί μου. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου, στην παρέα σου από τις 12 μέχρι και τις 2. Και άμα το όνειρό σου ήταν πάντα να γίνεις πιλότος, ήρθε η ώρα. Άμα νιώθεις και λίγο τυχερός, λοιπόν, να ξέρεις πως η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις το όνειρό σου. Και φέτος δίνουν 40 υποτροφίες και σου δίνουν τη δυνατότητα να γίνεις πιλότος, να περάσεις από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Αν θέλεις και εσύ, λοιπόν, να είσαι ανάμεσά τους, κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com και κατά τα άλλα, μείνε στο Κοσμοράδιο 95.1, γιατί και για ζώδια έχω να σου πω και για μια ταινία που είδα χθες και πραγματικά μου τίναξε το μυαλό. Όχι κυριολεκτικά όπως την ταινία. Μην κάνω spoil, θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Μείνε στο Κοσμοράδιο 95.1.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Τι κάνουν πεινασμένα θηρία, παράτολμοι ακροβάτες, ρυψοκίνδυνοι ταξιδευτές και αλόκοτοι μάγοι? Κάνουν πάρτι στην Τρανία Μούδα. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Χαΐνιδες σε μια μουσική παράσταση που τα έχει όλα. Βγάλτε την τίγρη από μέσα σας. Διασκεδάστε στη σκιά της αρχαίγονης φλόγας της ύπαρξης. Σάββατο 11 Ιουλίου οι Χαΐνιδες στην Τρανία Μούδα στον Πύργο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η Συθονία πάει συναυλία.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σκύλος δάγκωσε άνδρα στη Νέα Παραλία. Στο νοσοκομείο το θύμα, χειροπέδες τον κηδεμόνα του ζώου. Τρίκαλα. Μία σύλληψη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Κίνα. Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από κατολίσθηση. Ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 3-2 την ΑΕΚ Λάρνακας στον φιλικό του αγώνα. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 40%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 951 και εγώ είμαι η Ραφαήλια Δόντογλου. Να στείλω τα φιλιά μου στον Τάσο και στην Άσυρο Θεσσαλονίκη, σε σένα που ακούσα από εκεί και τώρα ήρθε στην παρέα. Σε σένα που γενικά τώρα ήρθε στην παρέα, καλησπέρα. Bonjour, bonjour. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 και θέλω να σου πω ότι έχουμε λίγες καθυστερήσεις στον περιφερειακό. Αλίμονο, άμα δεν έχει καθυστερήσει ο περιφερειακός, δεν είναι Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, στην έξοδο Τριανδρίας είναι το πρόβλημα. Αν κατευθύνεσαι δυτικά, πάει μέχρι την έξοδο Αγίου Παύλου, ενώ αν κατευθύνεσαι ανατολικά, μέχρι το τούνελ. Καταλαβαίνεις ποια είναι η προβληματική έξοδος σε αυτή την πόλη. Δεν ξέρω αν ακούνε εκεί στον περιφερειακό, αλλά ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το flyover, παιδιά. Εγώ τον αποφεύγω. Είμαι σε φάση, αχ, πρέπει να πάω αεροδρόμιο. Θα πάμε σε αυτή την πόλη. Θα πάω από την παραλία χίλιες φορές. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, κατά τα άλλα, δεν έχουμε ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Λίγο σε Τσιμισκή, Εγνατία και Κωνσταντίνου Καραμαλή, ψιλοπράγματα. Κοιτώντας προς Χαλκιδική, βλέπω ότι είμαστε εντάξει. Με εξαίρεση λίγο στη Γερακινή που συνέβη νωρίτερα ένα τροχαίο. Δεν έχουμε τώρα καθυστερήσεις, αλλά γενικά είναι το reminder να προσέχουμε στο δρόμο, γιατί δεν είμαστε μόνοι. Τα stop δεν είναι διακοσμητικά. Τα κόκκινα φανάρια δεν είναι γιατί είναι Χριστούγεννα. Είναι για να σταματάμε και σε κανένα. Αν είναι δυνατόν, με πόσο πρέπει να μαλώσω στο δρόμο. Λοιπόν, από πάρτι σε πάρτι, Μιχάλης Χατζιάννης. Είναι το reminder να προσέχουμε στο δρόμο, γιατί δεν είμαστε μόνοι. Τα stop δεν είναι διακοσμητικά. Τα κόκκινα φανάρια δεν είναι γιατί είναι Χριστούγεννα. Είναι για να σταματάμε και σε κανένα. Αν είναι δυνατόν, με πόσο πρέπει να μαλώσω.

0: είναι ο Χοκορμή και Νίκος Οικονομόπουλος. Είναι το νέο το τραγούδι και το ακούς στο Κοσμοράδιο 95.1. Εγώ είμαι η Ραφαήλα Τόδωρλο και ο Ιούλιος φαίνεται πως φέρνει να ταράξει σε κάποιες σχέσεις. Σύμφωνα με τα άστρα πάντως, τέσσερα ζώδια περνούν το δικό του σε crash test στα ερωτικά. Ο εγώ καιρός γενικά φέρνει μια επανεξέταση των μακροχρόνων σχέσεων ο Ιούλιος για σένα. Οπότε αν μια σχέση πλέον δεν προσφέρει εξέλιξη, μπορεί να χρειάζεται να κάνεις κάτι γι' αυτό. Να την τελειώσεις για παράδειγμα. Οι δίδυμοι δεν θα πιστέψει τι του συμβαίνει. Έχουν ανάγκη για ελευθερία. Δεν το έχουν ξαναπάθει, μιλάμε ποτέ αυτό στη ζωή του. Έχουν ανάγκη για αλλαγή, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στα προφανή. Μετά, οι καρκίνοι περνάνε μια περίοδο βαθιά συναισθηματική ενδοσκόπηση. Επανεξετάζουν διάφορα και τι ανάγκε του και τέτοια. Οπότε, άμα λίγο σε κάνουν στην άκρη. Μετά, οι κρύοι. Γενικά, ο μήνα για εσά επικεντρώνεται στην προσωπική αναζήτηση και την αυθεντικότητα. Οπότε, αν μια σχέση δεν ανταποκρίνεται στι πραγματικέ σου επιθυμίε, τι πολύ βαθιέ, μπορεί λίγο και να χωρίσει. Τώρα, αυτό λένε τα άστρα. Εσείς μη με κυνηγήσετε άμα δεν χωρίσετε και πείτε, α, είπες θα χωρίσω και δεν χώρισα. Εγώ φταίω, καλέ, τι είμαι εγώ. Δικηγόρος, λοιπόν. Μένει στο Κοσμοράδιο 95.1 και συνεχίζουμε με επιτυχίες και μόνο.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Alia Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
5: Καλλιτέχνης
4: Λένα Ζευγαρά.
5: Τίτλος
4: Θα.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στον Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: Thank you.

Ούτε να σε δω, ούτε να με δεις, ούτε να ειδωθούμε, ούτε τίποτα, βρε παιδί μου, δεν θέλουμε. Κοσμοράδι είναι 5 και 1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντότογλου και θέλω να σου πω για μια ταινία που είδα χθες στο σινεμά κιόλας και καθόμουν και πολύ κοντά στα ηχεία. Το Obsession, παιδιά, αιμονή, παίζεται τώρα στους κινηματογράφους. Μιλάμε για ένα θρίλερ που έχει 8 στα 10 στο IMDb αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι πολύ δυνατό για θρίλερ. Δεν ξέρω, επειδή εγώ βλέπω μόνο θρίλερ, ας πούμε, και έχω δει ό,τι βλακεία μπορείτε να φανταστείτε, την έχω δει γενικά. Και μπορώ να πω ότι αυτό είναι από τα κορυφαία. Παίζει πολύ και με ψυχολογία. Έχει και λίγο μέσα το μεταφυσικό. Δεν θέλω να σου πω περισσότερα. Θα σου πω απλά ότι αξίζει να τη δεις. Τρομερό σενάριο, πολύ ολοκληρωμένο. Τρομερές ερμηνείες. Όπως κάθε θρίλερ, δηλαδή, έχει ένα βασικό story που εγώ προσωπικά δεν έχω δει σε άλλο. Σίγουρα αξίζει να το δεις τώρα που παίζεται, γιατί μέχρι να ξαναβγεί θρίλερ με 8 στα 10 θέλει πολύ καιρό. Να ξέρεις. Τώρα, μένεις εδώ και συνεχίζουμε με Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα, επιτυχίες που ξέρεις, που αγαπάς και λογικά τραγουδάς και εσύ μαζί μου. Στο Κοσμοράδι είναι 5 και 1.

0: πονέσει.
1: Δεν θα με πονέσει. Είπε και τι δεν είπε. Όπα, κάτσε, έκανα λίγο crossover episode με το Φέρι εδώ πέρα που λέει. Είπε γιατί πολλά λέτε. Πολλά λέτε και γίνονται τραγούδια για αυτά που λέτε, γιατί δεν τα πιστεύετε και δεν τα τηρείτε. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαηλία Νταντογλου και αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95.1 και είχαμε ένα πάρα πολύ δυνατό battle για το ποιο τραγούδι θα παίξει, παιδιά, από την Ελένη Φουρέιρα στον αέρα. Γιατί το βράδυ στο θέατρο Γης θα τα ακούσουμε όλα. Αλλά το θέμα είναι ποιο να παίξει τώρα. Σας ρώτησα στο Instagram. Λοιπόν, κάναμε debate ανάμεσα σε καραμέλα και αεροπλάνο. Εγώ ήθελα το καραμέλα και ο κύριος Γιώργος Τεσμετζής εδώ.
2: Αεροπλάνο! Να. Αεροπλάνο!
1: Και η Μιράντα. Βλέπεις ότι είναι εναντίον μου όλα στη ζωή. Οπότε, να, αυτή τη στιγμή είμαστε με τρεις ψήφους διαφορά είμαστε. Κερδίζει το αεροπλάνο. Οπότε αυτά θα ακούσουμε. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Εμένα μου αρέσει η καραμέλα, όμως να σημειωθεί, παρακαλώ. Το βράδυ. Το βράδυ θα την ακούσω, λοιπόν. Απολαύστε.

Δείξε μου ένα, δείξε μου Κοσμοράδιο 95,1. Άι, πώς τα λέω. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο, λοιπόν. Και εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου. Στην παρέσω από τις 12 μέχρι και τις 2. Είναι Τετάρτη, στα μέσα της εβδομάδας είμαστε. Από εδώ και πέρα έχουμε κατηφόρα για το Σαββατοκύριακο, το οποίο έτσι προβλέπεται και αυτό ζεστούλικο, όπως οι υπόλοιπες μέρες βασικά. Θέλω να πω, δεν θα βρέχει. Είναι τέλειο για να πας μία βόλτα προς Χαλκιδική. Κρατάμε τη διάθεση ψηλά, γιατί η εβδομάδα είναι ακόμη μπροστά και θέλει λίγο δύναμη έτσι να σμπρώξουμε μέχρι να έρθει το Πουσουκού. Έρχεται τώρα ο Βασίλης Χαροκόπος και θα μείνει μαζί σου για το επόμενο διωράκι να σου κρατήσει την καλύτερη παρέα, την καλύτερη συντροφιά. Και εμείς θα τα πούμε φυσικά αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι. Θα είμαι εδώ και θα σε περιμένω. Ίδια ώρα όπως πάντα είναι το ραντεβού μας, έτσι να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου. Μη σταματάς να πιστεύεις στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται. Καλό σου μεσημέρι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μου βγήκε μια είδηση εδώ ότι ο Σάκης Ρουβάς κάνει έντονη γυμναστική στο σπίτι
2: το
1: του.
2: Μπράβο, Σάκη.
1: Γιατί.
2: Εμάς να μην μπλέξεις. Μπορεί... Εσύ κάνω τι θες.
1: Μπορείς να καταλάβεις πόσο.
3: Πόσα λάθη κάνει.
1: Όχι, όχι.
3: Α.
1: Το βάρος. Έλα, μωρέ, μην είσαι τόσο αυστηρός. Πόσα. Τι βάρος έχει το κάθε αλτήρας. Ναι. Γιατί όχι, έχει πολλές φέτες. Έχει κάτι 2, 4, 8.
2: Να ρωτήσω κάτι. Γιατί τα λέμε αλτηράκια και δεν τα λέμε βαράκια.
3: Αλτηράκια τα λέμε.
1: Αλτηρές.
2: Εγώ αλτηράκια σκέφτομαι κάτι στο οποίο πρέπει να πηδάς. Δηλαδή με
3: πώς δεν σκέφτηκες τυράκια, άλλα τυράκια.
2: Αυτά τα τρώω εγώ. Τον Ζάκη δεν τον βλέπω να τρώει τυράκια. Τον βλέπω για ντοματούλες και γκουράκια.
1: Πάντως, αυτό που εγώ τώρα συνειρμικά μου ήρθε βλέποντας το Ζάκη, συνειδητοποίησε ότι το βράδυ είδε στον ύπνο μου τον αδερφό του.
2: Τον Απόστολο.
1: Τον Απόστολο Ρουβά.
3: Τι σου μαγείρευε.
2: Έχει παράπονο από το Ζάκη προχθές, άκουγα. Δεν τον έπαιρνε μαζί με τους μεγάλους όταν έβγαινε.
1: Και ήρθε στον ύπνο μου να μου το πει εμένα αυτό.
2: Θα πάρει εσένα.
1: Τι να πω, ρε
2: παιδί.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373 065 951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σύλληψη 66χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Τριάδι. Εργασία σκοπής πρασίνου επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών από τη συμβολή με την οδό Μαρίνου Αντίπα έως τον κόμβο Νέου Ρησίου. Λαύριο. Χειροπέδες σε 4 οδηγούς ταξί για υπέρογκα κόμιστρα σε τουρίστες. Σεισμοί στη Βενεζουέλα. Στους 3.685 οι νεκροί. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Αργεντινή κέρδισε με 3-2 την Αίγυπτο και η Ελβετία την Κολομβία με 4-3 στα πέναλτι. Αύριο στις 11 η ώρα ο αγώνας Γαλλία-Μαρόκο.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 σε αυτό το πολύ ωραίο καλοκαιρινό μεσημέρι Τετάρτη. Σε μέρα βέβαια συναυλίας με Ελένη Φουρέιρα το βράδυ στο θέατρο Γης. Οπότε και θα φτιάξουμε έτσι από νωρίς τη δουλειά. Θα κάνουμε μια πολύ ωραία προθέρμανση και φυσικά θα κάνουμε παρέα με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. 9-5-1. Αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους όπου προβλήματα συναντά αυτή την ώρα κεντρικά. Σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, όπως και στα φανάρια της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως προβλήματα αυτή την ώρα υπάρχουν αντίστοιχα και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Πάπα Αναστασίου, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, κάποια θεματάκια εκεί στο ρεύμα προς ανατολικά, Μπότσαρη με Βούλγαρη, λίγο πιο έξω περιφερειακός. Ρεύμα προς δυτικά έχουμε προβλήματα από το ύψος του 424 μέχρι την έξοδο Μετεώρων, όπως κάποια θεματάκια έχουμε και στο ρεύμα προς ανατολικά σε ένα μικρό σημείο στα Κωνσταντινοπολίτικα. Το υπόλοιπο ρεύμα καθαρό. Γενικότερα, καλούτσικα τα πράγματα, λίγη υπομονή σε περίπτωση που βρίσκεσαι σε κάποιο σημείο με κίνηση. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, έρχεται τραγουδάρα από το παρελθόν, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Μέλισσε, Σκύμα, μας αρέσει πολύ και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.
1: Αγάπη.

0: Λίδου, Σαφάρι, έπαιξε δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί σου σε 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος και όπως κάθε μεσημέρι όσον αφορά την επικοινωνία μας, σε περιμένω στο Viber που λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Επίσης, παιδιά, στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά σε σένα που σήμερα έχει τα γενέθλιά σου. Να είστε γεροί και τυχεροί, πάντα επιτυχίες. Χρόνια πολλά επίσης σε Θεόφιλο, Θεοφίλη, Φιλιό, Προκόπη και Προκοπία σήμερα. Να χαίρεστε το όνομά σας. Επίσης, καλησπέρα σε όλους. Ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα παντού και πάντα μόνιμα συντονισμένοι. Στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε από την εφαρμογή μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Όσο και τα υπόλοιπα, μένεις κόσμος συντονισμένος. Σε πολύ λίγο έρχονται Μαζό, Κατερίνα Λιόλιου, Αντώνιο και όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Οπότε μένεις εδώ και εγώ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Πολύ αγαπημένος μου Αντώνιο, Δευτέρα είναι αγαπημένο, παίζει, έπαιξε δυνατά μόλις στους 9.51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και εμείς κάνουμε παρέα σε αυτό το πολύ ωραίο καλοκαιρινό μεσημέρι Δετάρτης με συναυλία το βράδυ, γι' αυτό και είμαστε ένα κλικ παραπάνω χαρούμενοι και αμέσως να πούμε πως αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα, καθώς στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας με καταξιωμένους καθηγητές όπως και το γραφείο της σταδιοδρομίας και τις ημέρες καριέρας και φυσικά ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, λοιπόν, Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους και ανακαλύπτεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Όσο και περισσότερα τα βρίσκεις όλα στο delta360.gr και στο 2310 22 63 18. Όσο για την μουσική μας, Κατερίνα Λιόλιου, Γιάννης Φακίνος, με γεια σου. Είναι αγαπημένο, παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Εδώ είμαστε λοιπόν, παρέα στο μεσημεράκι Τετάρτης, Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει, έπαιξε δυνατά στους 9-5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Καλησπέρα σε όλους. Έτσι είμαστε μαζί σε μία μέρα με το θερμόμετρο ανεβασμένο για ακόμη μία φορά στους 30, με την αίσθηση αρκετά υψηλότερα. Όπως πάντα λέμε, φυσικά το καλοκαίρι θέλω γενικότερα να προσέχεις τον εαυτό σου με ελαφριά ρούχα και καλή ενυδάτωση. Όπως επίσης, όχι άσκοπες μετακινήσεις τέτοιες ώρες για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες, μην τα ξαναλέμε. Αφήστε το για το βραδάκι, παιδιά, θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Εμείς φυσικά είμαστε εδώ μορφαίνοντας ακόμη ένα μεσημέρι και ακόμα ένα καλοκαίρι με τα μεγαλύτερα μουσικά events να έχουν πάντα και μόνιμα την υπογραφή του Κοσμοράδιο 951. Οπότε ξέρεις, μένεις εδώ γιατί σύντομα έρχονται διαγωνισμοί για τις συναυλίες στην Χαλκιδική πλέον, αφού μετά τη σημερινή με Ελένη Φουρέρα και μιας και ακυρώθηκε η εμφάνιση του Θοδωρή Μαραντίνη με την Ευρυδίκη και τον Χρήστο Δάντη για αύριο, σιγά σιγά μεταφερόμαστε στη Χαλκιδική. Οπότε μένεις συντονισμένος για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Αμέσως πάμε για μουσική. Νίκος Οικονομόπουλος για κάποιο λόγο παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9-5 και 1.

έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου παίζουν.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας στραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

ωραίο τραγούδι από το μακρινό πλέον 2002. Γιάννης Πλούταρχος. Μήπως σου ζήτησα πολλά, το απολαύσαμε μόλις στους 9.51. Και σήμερα, παιδιά, να πούμε πως είναι η Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας και στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί σαν σήμερα. Επίσης, να πούμε πως το 1695 φεύγει από τη ζωή ο Κρίστιαν Χόιχενς, Βρετανός φυσικός και αστρονόμος που ανακάλυψε τους δακτυλίους του Κρόνου. Έπειτα, το 1851 γεννιέται ο Άρθουρ Εύανς, Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. Επίσης, το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφόρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3.37. Φανταστείτε τώρα, παιδιά, 3.37. Όπως τέλος, το 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω γιατί σε πολύ λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πάντα δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αν ένας άντρας έχει μια γυναίκα που έχει μεγάλο στήθος, έτσι, σαν σύντροφο, ναι, πολλές φορές λέει, παλεύει οικονομικά, δεν θα βγάλει ποτέ λεφτά. Δεν ξέρω γιατί, πώς γίνεται αυτή η σύνδεση ακριβώς.
2: Ποιοι κάθονται, ρε παιδιά, και βάζουν αυτούς τους παράγοντες να δούνε.
1: Κάθε και τα κοιτάει όλη μέρα και δεν δουλεύει.
2: Συσχετίζεται.
1: Πώς γίνεται, τι.
2: Ο ένας με τον άλλον. Δεν ξέρω τι είναι όλα αυτά. Χάνουν, λέει, προθεσμίες, λήγουν λογαριασμοί.
3: Τι κάνετε, κύριε, και δεν πληρώσατε. Κοιτούσα, τι ξέρω. Να μην πω τώρα τίποτα.
2: Τα προσόντα της γυναίκας μου. Τι να
0: πάρει, παιδιά. Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρίσκοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Διξάν, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
11: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
12: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
10: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
13: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 43χρονος αλλοδαπός καταζητούμενος για ληστεία και ναρκωτικά. Καβάλα. Σύλληψη 2 ατόμων για πρόκληση πυρκαγιάς από εκτέλεση θερμών εργασιών. Ρόδος. Μεθυσμένος τουρίστας διέλυσε δωμάτιο ξενοδοχείου. Ζημιές πάνω από 9.000 ευρώ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ανακαλούν την άδεια πώλησης ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλη στο Ορμούζ. Συναυλίες. Στις 9.30 η Ελένη Φουρέιρα στο Θέατρο Γης.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Περάσαμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Γεια σας. Αλό, εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4. Είναι το μεσημέρι Τετάρτης. Με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 951. Και αμέσως για όσους οδηγείτε να πούμε πως αρκετά προβλήματα έχουμε κεντρικά στη Εγνατία και στην Τζιμισκή. Έχουμε επίσης προβλήματα στο Βαρδάρι, όπως και στα φανάρια της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα αυτή την ώρα έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη. Όπως καθυστερήσεις αντίστοιχα και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω περιφερειακός. Καθυστερήσεις υπάρχουν προς ανατολικά στο ρεύμα, προς ανατολικά από την Τριανδρία μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Όπως αντίστοιχα προβλήματα συναντάς και στο ρεύμα προς δυτικά από την Άνω Τούμπα μέχρι και τον κόμβο Επταπυργίου. Οπότε υπομονή θα χρειαστεί σε κάποια σημεία κεντρικά αυτή την ώρα. Γενικά καλά τα πράγματα. Δεν έχουμε κάτι το ανησυχητικό κάπου. Καλό δρόμο σε όλους και αμέσως πάμε για μουσική. Η σειρά παίρνει Νατάσα. Μοναδική Νατάσα. Παραδόθηκα σε σένα. Παίζει αμέσως πολύ δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας με εμάς. Να ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: μοναδικό Σάκης. Όλα γύρω σου γυρίζουν. Μας ανεβάζει, έπαιξε δυνατά μόλις στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος και αλλό και αμέσως να πούμε πως μιας και το καλοκαίρι είναι εδώ και μαζί του υπάρχει η ανάγκη για σωστή αντιλιακή προστασία. Αν ψάχνετε μια ολοκληρωμένη σειρά που συνδυάζει υψηλή προστασία και σύγχρονες συνθέσεις, αξίζει να γνωρίσετε τη νέα αντιλιακή σειρά της Garden με προηγμένες φόρμουλες που σέβονται την επιδερμίδα αλλά και το θαλάσσιο περιβάλλον. Προσφέρει υψηλή προστασία ευρέως φάσματος, άμεση ενυδάτωση και ανάλαφρη αίσθηση για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή τον ήλιο. Και έτσι λοιπόν θα τη βρείτε στα φαρμακεία και φυσικά στο gardenofficial.com. Και φυσικά μιλάμε για την Garden, όπου ένα κήπο ομορφιά και φροντίδα. Οπότε πάμε αμέσως για το σημερινό μας διαγωνισμό για ένα πακέτο αντιλιακών από την εταιρεία. Εσύ αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς διαγωνισμός κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους.
1: Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο η Joy Σεβίδη. Ακούει άραγε ράδιο.
2: Ναι.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας. Πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα γιατί είμαι στην πρόβα.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο. Ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η πόλη αποκτά το δικό της παλμό. 3 έως 12 Ιουλίου η Λεσσασμένη Γάτα παρουσιάζει Πλατφόρμα 2026 Street Edition. 10 ημέρες γεμάτες street art, live graffiti, μουσική, θέατρο, live painting, stand-up, εκθέσεις. Γίνε μέρος της εμπειρίας. Πλατφόρμα 2026 Street Edition. Λεσσασμένη Γάτα, Επισκόπου Κίτρος Νικολάου 4, Θεσσαλονίκη. Η τέχνη βγαίνει στο δρόμο. Εσύ? Παρασκευή 10 Ιουλίου. Έκθεση φωτογραφίας Νικόλα Παρίσι. 7.30 ανοιχτό μάθημα Vinyasa Yoga. 8. Έναρξη Street Art Jam. Live Graffiti, Music and Theater Project.

Νίκος Οικονομόπουλος. Με λίγα λόγια, είναι τραγουδάρα, το απολαύσαμε μόλις. 95 και 1, εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς, παιδιά, κάνουμε παρέα μέσω εβδόματα, ανεβαίνουμε μαζί. Και αμέσως πάμε έτσι για καλησπέρες που θέλω να στείλω στο φίλο Θωμά στη Γερμανία. Καλησπέρες επίσης στην Ελένη, τον Χρήστο, την Άννα Μαρία, την Εύη, τη Στέλλα και τη Στεφανία, όπου και μου έχουν στείλει τα κορίτσια μια μαγική, έτσι, μια πολύ όμορφη φωτογραφία από τις Καβουρότρυπες. Τι μέρος και αυτό, τι μέρη απίστευτα γενικότερα έχει η Χαλκιδικάρα μας. Κάντε και μια βουτιά για εμάς, κορίτσια. Καλά να περάσετε, τα φιλιά μου. Επίσης, καλησπέρες σε όλους, είτε είστε κόσμο συντονισμένοι ραδιοφωνικά, είτε διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr, όπου εκεί καθημερινά βρίσκεις όλα τα νέα της επικαιρότητας, περίεργες ειδήσεις από τον κόσμο, οτιδήποτε αφορά τη μουσική, τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, προτάσεις διασκέδασης, θεάματα που αξίζει να δεις την πόλη σε θέατρα και θερινά σινεμά. Γενικότερα, βρίσκεις τα πάντα λίγο πιο κάτω, ανακαλύπτεις και τραγούδια εβδομάδας όπως και τα πέντε δημοφιλέστερα. Όλα αυτά λοιπόν τα βρίσκεις με ένα και μόνο κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Όσο για τη μουσική μας, σειρά παίρνει Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς, και παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω, έπαιξε το απολαύσαμε μόλις σου 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και χθες, όσον αφορά παιδιά, το φετινό Μουντιάλ, η Αίγυπτος προσπάθησε και η αλήθεια είναι ότι αδικήθηκε και λίγο. Δεν τα κατάφερε με την παρέα του Λιονέλ Μέση να κάνει επική ανατροπή στο τελευταίο 20 λεπτό από 0-2 σε 3-2 και τον Αργεντίνο Superstar να ξεσπά πραγματικά σε κλάματα μετά από αυτή την υπερπροσπάθεια και την πρόκριση στους 8 του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλου. Όπως πρόκριση σε ένα ματς σούπα είχαμε για την Ελβετία στα πέναλτι κόντρα στην Κολομβία. Τώρα αμέσως πάμε κάπου αλλού και να σου πω πως η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, καθώς το μόνο που χρειάζεται είναι το Δέλτα Βήμα για να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Έτσι λοιπόν, στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη με υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμασία πάνω στις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς, όπου και επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, έχοντας παράλληλα δίπλα σου ένα πολύ ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το Γραφείο Σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά στις ανώτερες σχολές Δέλτα, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, και περισσότερα φυσικά βρίσκεις στο delta360.gr και στο 2310-2263-18. Όσο για τη μουσική μας, πολύ αγαπημένος μου Αντώνιο, μέχρι το τέλος του κόσμου παίζει πολύ δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

φαντάς. Για φαντάς. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάβει στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου. Μας αγαπάς.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει. Υπάρχεις μέσα μου και αυτό με αναστατώνει. Κάτι παθαίνει το μυαλό μου και σκαλώνει. Η συνταγή σου έχει θέμα που με λιώνει. Ναι, στην εξάρτηση δεν λέω με

0: να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω.
1: Μοναδικό μα ζώο είναι πολύ αγαπημένο. Τα ίσια ανάποδα ήταν επιλογή μου για το φινάλε τη σημερινή εκπομπή. Εμεί ήμασταν μαζί μέχρι αυτή την ώρα, λίγα λεπτά πριν από τι 4, εδώ στο μεσημέρι μα στου 9.5. Και ένα βέβαια λίγο πριν φύγω, μια και καλοκαίρι αμέσω να πούμε πω αν είσαι φοιτητή και δεν πηγαίνει στο Ποσίδι, μάλλον κάτι κάνει λάθο. Καθώ με 15 ευρώ όλο το καλοκαίρι οι φοιτητέ απειθήτα μένουν στο κάμπινγκ. Όπω και πέρσι, έτσι και φέτο θα ζήσουν 40 επικά events σε 70 ημέρε, από καραόκε σε τουρνουά beach volley και ακραία θεματικά πάρτι. Επίση κάπου εδώ να αναφέρουμε ότι οι φοιτητέ από όλα τα πανεπιστήμια είναι πρόσδεκτοι. Και φυσικά για περισσότερα, το Σάββατο στο Blue Banana θα είναι και η μπλε. Οπότε καταλαβαίνεις, θα γίνει παρτάρα. Όσο για περισσότερα μπαίνεις και τα βρίσκεις όλα στο bluebanana.gr. Εμείς εννοείται δίνουμε ραντεβού για ένα πολύ δυνατό βράδυ με Ελένη Φουρέρα στο θέατρο Γης. Να είστε έγκαιρα εκεί, γιατί ο κόσμος θα είναι πολύς. Οπότε από νωρίς εκεί για να βολευτείτε όσο καλύτερα γίνεται. Τα λέμε το βράδυ. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Πέμπτης στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά. Παραμένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο. Φυσικά πάντα εδώ στο αγαπημένο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Εμπιστεύεστε σε φίλο-φίλη.
4: Τη γυναίκα σας.
3: Ένα προσωπικό σας μυστικό. Θέλω να πω, δεν είναι επαγγελματικό, δεν είναι οικογενειακό. Είναι προσωπικό. Αλλά το λέει στη σχέση του.
4: Στη σχέση του.
3: Το μυστικό σας.
4: Α, το θεωρώ αυτονόητο αυτό.
3: Αλήθεια.
4: Ναι, καλέ.
3: Γιατί?
4: Τώρα να με το ζευγάρι μεταξύ του έχει βρει. Του έχω πει, μην το πει ποτέ σε κανέναν.
3: Ναι, παιδιά, δεν τα λέμε όλα στο τέρι μα, συγγνώμη.
4: Εντάξει, ρε παιδί μου, πάνω στην κουβέντα.
5: Αλλιώ μπορεί να μην είναι τέρι. Όχι, σε παρακαλώ. Τα λέμε όλα. Μωρό μου, πήγαμε τη φίλη σου.
3: Αύριο μεθαύριο δεν είναι τέρι. Λέμε τώρα. Γιατί να έχει το προσωπικό σου μυστικό το τέρι που φύγει.
5: Θα είναι πάει τέρι.
4: Συγγνώμη.
2: Πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Λάρισα. Στο νοσοκομείο 2 ανήλικοι μετά από αιματηρό επεισόδιο. Μαχαίρωσαν 16χρονο στο πόδι. Καμένα Βούρλα. Υπάλληλοι καταστήματος έσωσαν γυναίκα από πνιγμό παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες. Πορτογαλία. 2 νεκροί και 20 τραυματίες από λεωφορείο που έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε σε στάση. Τουρκία και Βρετανία υπογράφουν αμυντική συμφωνία.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι λοιπόν, με ένα λογαριασμό και πολύ Κατερίνα Λιόλιου, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ράδιο σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Σήμερα άλλη μια αρκετά ζεστή ημέρα, αλλά από ό,τι βλέπω κάτι σε νεφάκια έρχονται ψηλά στον ουρανό. Οπότε κάπως θα κοπεί η άμεση έκθεση με τον ήλιο. Ελπίζω να είσαι καλά όπου και αν είσαι και ό,τι και αν κάνεις. Και αν είσαι στο αυτοκίνητό σου, να ξέρεις ότι έχουμε καθυστερήσεις στον περιφερειακό προς Δυτικά, καθώς έχει σημειωθεί ένα ατύχημα εκεί στο μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα. Οπότε από εκεί και πίσω είναι όλα στα κόκκινα. Αρκετή κίνηση έχουμε και στον περιφερειακό προς Ανατολικά, εκεί σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ μικροκαθυστερήσεις σε Λεωφόρο Νίκης, Λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και τι ζητάμε, ρε παιδιά? Ζητάμε βράδια αξιμέρωτα, να ξεκινάει η νύχτα και να μην τελειώνει ποτέ. Για να μας τα πει όμως καλύτερα ο Πέτρος Ιακωβίδης. Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε, παρακαλώ προσδεθείτε. Απογειωνόμαστε.

0: Αυτό το αγαπάτε καταλλήλους πρέπει να το κάνουμε τατουάζ οριακά. Ιουλία Καλυμάνη και στα καλύτερα που έλκονται και έρχονται στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και κάθε φορά που πετάω με αεροπλάνο, τουλάχιστον το έκανα όταν ήμουν πιο μικρή, όταν μιλούσε ο κυβερνήτης και έλεγε τα καλησπέρα σας, μιλάει ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Αυτή τη στιγμή πετάμε πάνω από την Θεσσαλονίκη. Έκανα ότι το έλεγα και εγώ, το είχα πάντα όνειρο. Σε λίγα χρόνια όμως αυτή η ατάκα μπορεί να ακούγεται από εσένα. Αν το έχεις ονειρευτεί, τώρα μπορείς να το καταφέρεις, γιατί η Aegean και η Olympic Air δίνουν και φέτος 40 υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Μπορείς να μάθεις περισσότερα και να κάνεις και την αίτησή σου στο aegeanair.com και όπως ξέρεις, μπορεί την επόμενη φορά που θα πετάξω σε αεροπλάνο να ακούσω τη δική σου τη φωνή και όχι εσύ τη δική μου μέσα από το ραδιόφωνο. Έρχονται σε λίγο οι μέλησες. Έρχεται και η Φέη Θεοχάρη. Έρχομαι κι εγώ.
1: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa, εστιατόρια. Το Alia Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
6: Καλλιτέχνης.
5: Λένα Ζευγαρά.
6: Τίτλος.
5: Θα.
7: Κι όλο θα

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Τι κάνουν πεινασμένα θηρία, παράτολμοι ακροβάτες, ρυψοκίνδυνοι ταξιδευτές και αλόκοτοι μάγοι? Κάνουν πάρτι στην Τρανία Μούδα. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Χάινιδες σε μια μουσική παράσταση που τα έχει όλα. Βγάλτε την τίγρη από μέσα σας. Διασκεδάστε στη σκιά της αρχαίγονης φλόγας της ύπαρξης. Σάββατο 11 Ιουλίου οι Χαΐνιδες στην Τρανία Μούδα στον Πύργο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η Συθονία πάει συναυλία.

θες να μας μιλούν για μοναχικές καρδιές, αλλά όσο παραμένεις κόσμος συντονισμένος, εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ και να σου κρατάω συντροφιά. Σήμερα λοιπόν έχουμε 8, καλά δεν λέω, δεν βλέπω και καλά. Σήμερα λοιπόν έχουμε 8 Ιουλίου και λέμε χρόνια πολλά στο Θεόφιλο, τη Θεοφιλία, τον Προκόπιο και την Προκοπία που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Και σαν σήμερα, σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3,37. Στην Ελλάδα, που ισχύει ακόμη το Ιουλιανό ημερολόγιο, καταγράφεται σαν να έγινε στις 25 Ιουνίου, αλλά εμείς και σήμερα θα το γιορτάσουμε και στις 25 Ιουνίου το γιορτάσαμε και όλα καλά. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τις συμβατικές σχέσεις, γιατί αυτή είναι η Φέη Θεοχάρη, εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς περνάμε καλά. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω.

0: νομίζω έχει πλάκα όταν η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη, αρκεί να είναι για καλό και να μην έχει αρνητικά vibes. Εδώ είμαστε λοιπόν και μεταδίδουμε μόνο θετική ενέργεια. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, στο δικό σου ράδιο Σουσού. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 και περιμένω και τα δικά σου μηνύματα στο Viber στο 69-82-951-951. Τα φιλιά μου και τα χρόνια μου πολλά στη Σταυρούλα, η οποία σήμερα έχει τα γενέθλιά τη. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο να είσαι πάντα χαμογελαστή, πολύχρονη και πολύχρωμη. Τα φιλιά μου στην Άννα Μαρία στην Ευδοκία και στο Δημήτρη το συνονόματο. Και ξαναλέω, άλλη μία τον αριθμό 6982-951-951. Έρχεται τώρα ένας άγγελος, ο οποίος είναι και έκπτωτος, και θα τον ακούσουμε από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Λατρεύω αυτό το τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ, νομίζω δεν θα το βαρεθώ ποτέ. Γι' αυτό δυνάμωσε την ένταση και πάμε να το απολαύσουμε μαζί. Φυσικά στο Κοσμοράδιο.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, θέλω να συνεχίσουμε να είμαστε καλύτεροι και η μεγαλύτερη παρέα. Έτσι λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εσύ θέλω να παραμείνεις κοσμοσυντονισμένος, γιατί έχουμε ακόμη να πούμε πολλά. Αρχικά, έχουμε έναν πάρα πολύ λαχταριστό διαγωνισμό, μιας και είμαστε ακόμα σε ποδοσφαιρική περίοδο. Έχω κάτι το οποίο θα κάνει τις νύχτες του Μουντιάλ ακόμη πιο ωραίες και επίσης σου έχω και μία νέα τεχνική σε περίπτωση που μπει ληστή στο μαγαζί σου. Τι πρέπει να κάνεις, έχουμε εδώ μία μέθοδο η οποία πιάνει στο 100%. Να στείλω τα φιλιά μου στην Μαρία, η οποία μας ακούει από τη Γερμανία και λέει ότι εκεί έχει 24 βαθμούς. Αύριο λοιπόν, όπως καταλάβατε, θα βγούμε εδώ στο Κοσμοράδιο από τη Γερμανία απευθείας. Κανένα πρόβλημα. Θα πάρω εγώ το μικρόφωνο, θα πάρω τις κονσόλες, θα κάτσω και στη δροσούλα μου και όλα καλά. Για την ώρα, τα λέμε στο δεύτερο μας 60 λεπτό.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μου βγήκε μια είδηση εδώ ότι ο Σάκης Ρουβάς κάνει έντονη γυμναστική.
3: Α, στο
2: σπίτι
3: είδα.
2: Του.
3: Μπράβο, Σάκη.
2: Γιατί.
3: Εμά να μην μπλέξει.
2: Μπορεί...
3: Εσύ κάνω τι θες.
2: Μπορεί να καταλάβει
4: πόσα λάθη κάνει.
2: Όχι, όχι.
4: Α.
2: Το βάρο. Έλα, μωρέ, μην είσαι τόσο αυστηρό. Πόσα. Τι βάρο έχει το
3: αλτιράκια.
2: Κάθε αλτήρα. Ναι. Γιατί έχει πολλέ φέτε. Έχει κάτι 2, 4, 8.
3: Να ρωτήσω κάτι. Γιατί τα λέμε αλτηράκια και δεν τα λέμε βαράκια.
4: Αλτηράκια τα λέμε.
2: Έτσι, αλτήρε.
3: Εγώ αλτηράκια σκέφτομαι κάτι στο οποίο πρέπει να πηδά. Δηλαδή, με
4: πώς δεν σκέφτηκες τυράκια, άλλα τυράκια.
3: Αυτά τα τρώω εγώ. Τον Ζάκη δεν τον βλέπω να τρώει τυράκια. Τον βλέπω για ντοματούλες και γκουράκια.
2: Πάντως, αυτό που εγώ τώρα συνειρμικά μου ήρθε βλέποντας το Ζάκη, συνειδητοποίησα ότι το βράδυ είδα στον ύπνο μου τον αδερφό του.
3: Τον Απόστολο.
2: Τον Απόστολο Ρουβά.
4: Τι σου μαγείρευε.
3: Έχει παράπονο από το Ζάκη προχθές, άκουγα. Δεν τον έπαιρνε μαζί με τους μεγάλους όταν έβγαινε.
2: Και ήρθε στον ύπνο μου να μου το πει εμένα αυτό.
3: Α, πάρει εσένα.
2: Τι να πω, ρε
3: παιδιά. Κεράσει ποτάκι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Η Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
2: Παρακαλώ.
6: Γεια σας.
2: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Ετοιμαστείτε για μια μοναδική συναυλία με το συγκρότημα Μπλε μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδη. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Μπλε θέλουν και έρχονται στη Χαλκιδική. Εάν θέλετε κι εσείς να τους απολαύσετε, προμηθευτείτε εγκαίρως στα ηλεκτρονικά σας εισιτήρια από την more.com. Σάββατο 11 Ιουλίου μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδη. Μην το χάσετε!
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Να από ποτέ.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
11: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
12: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
13: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
10: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
14: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σύλληψη 66χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Τριάδι. Εργασία σκοπής πρασίνου επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών από τη συμβολή με την οδό Μαρίνου Αντίπα έως τον κόμβο Νέου Ρησίου. Λαύριο. Χειροπέδες σε 4 οδηγούς ταξί για υπέρογκα κόμιστρα σε τουρίστες. Σεισμοί στη Βενεζουέλα. Στους 3.685 οι νεκροί. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Αργεντινή κέρδισε με 3-2 την Αίγυπτο και η Ελβετία την Κολομβία με 4-3 στα πέναλτι. Αύριο στις 11 η ώρα ο αγώνας Γαλλία-Μαρόκο.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: στα κρέα λήψη σου.
1: Φύτου λευκού πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αλληλούια, λέμε κι εμείς κάθε φορά που κάνουμε βουτιά, αφού έχουμε καεί με τις ώρες στην ξαπλώστρα με τα βιβλία μας και με τις μουσικές μας και με τα κοκτέιλ μας. Έτσι λοιπόν, με καλοκαιρινό vibe μπαίνουμε στο δεύτερο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εσύ θέλω να παραμείνεις κοσμοσυντονισμένος, γιατί σε λίγο έχουμε και πολύ πολύ λαχταριστό διαγωνισμό. Πρώτα όμως πάμε μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, οι οποίοι κάθε μέρα αδειάζουν όλο και περισσότερο. Λογικό και κατανοητό, τον Αύγουστο θα είμαστε εμείς κι εμείς. Δεν με χαλάει καθόλου να σου πω την αλήθεια, αλλά πάμε λίγο στο περιφερειακό προς δυτικά, όπου έχουμε το μεγαλύτερο θέμα. Εκεί στην Τριανδρία είναι όλα στα κόκκινα, καθώς και προς ανατολικά σε 424 και στο νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου. Η Καρατάσο επίσης δείχνει να είναι λίγο επιβαρημένη και κάποιες μικροκαθυστερήσεις έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα διαρρεύματα στους Φώτινους Σηματοδότες. Αλλά άμα θέλεις να πάρεις το αυτοκίνητο και σκέφτεσαι ότι πω θα κολλήσω πάλι στην κίνηση, μην αγχώνεσαι καθόλου. Και μιας και ξεκινήσαμε τούτη την εκφώνηση με καλοκαιρινές σκέψεις, πάμε για καλοκαιρινά τραγούδια. Στέλιος Ρόκος και τα καλοκαίρια φυσικά στο Κοσμοράδιο.

0: Αυτό το αλήθεια τώρα το ακούω από την παρέα μου κάθε φορά που παίρνω το κινητό στο χέρι και λέω θα παραγγείλουμε κάτι να φάμε. Αλήθεια τώρα πάλι θέλεις να φας? Ναι. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται. Κάθε φορά που μαζευόμαστε πρέπει να υπάρχει και ένα τσίμπι τσίμπι για το σουζού. Και δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από μια ωραία πίτσα η οποία έχει έτσι και την διαφορά της. Θέλω να σου μιλήσω για την πίτσα Μαργαρίτα Λάιμα από την premium ethnic σειρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου, η οποία συναντάται δροσερή green lemon lime και το αποτέλεσμα είναι ότι με κάθε πίτσα Μαργαρίτα έχεις δώρο μία green lemon lime των 330 ml. Έτσι τώρα θα είσαι και χορτασμένος αλλά και ξεδίψαστος. Δεν θυμάμαι πώς πάει η λέξη. Θυμάμαι όμως ότι έχουμε διαγωνισμό για να κερδίσεις δύο πίτσες 8 τεμαχιών Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι. Αρκεί να μου στείλεις τη λέξη πίτσα μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 69-829-51-951. Καλή επιτυχία!
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
4: Μπορώ να έχω.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

Ελάτε λοιπόν, εμείς να μην βάλουμε φωτιά στη νύχτα, γιατί ακόμη η έλυση είναι ψηλά στον ουρανό και η αλήθεια είναι ότι αρχεί και όλες να ανοιχτώσει. Ας βάλουμε φωτιά στο μεσημέρο απόγευμα. Μιχάλης Χατζηγιάννης στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και πραγματικά γέλασα πάρα πολύ με ένα βίντεο που έπεσε μπροστά μου χτες την ώρα που σκρόλαρα στο TikTok και αφορά ένα ζαχαροπλαστείο στην Ίκαια, όπου ήταν η υπάλληλος μέσα, καθάριζε και μπαίνει ένας ληστής υπό την απειλή του όπλου για να πάρει τα χρήματα από το ταμείο. Και τη στιγμή που η υπάλληλος συνειδητοποιεί ότι το όπλο είναι ψεύτικο, αρπάζει παιδιά το κοντάρι της φουγκαρίστρας και του πατάει μία στο κεφάλι. Ο ληστής πρόλαβε βέβαια, πήρε κάποια πράγματα από το ταμείο μέχρι να πάρει η υπάλληλος το κοντάρι της φουγκαρίστρας. Αλλά είναι το ότι πώς μπορεί να αντιδράσει μέσα στο φόβο του ένας άνθρωπος, μπορεί έτσι να οδηγήσει σε πάρα πολύ αστεία σκηνικά. Ευτυχώς προφανώς δεν έγινε τίποτα. Η κοπέλα είναι καλά, φύγανε λίγα λεφτά από το ταμείο, αλλά χαλάλη την υγεία μας να έχουμε. Πάμε τώρα στη Δέσποινα Βανδύ. Να τη χαίρεσαι, μας λέει την καινούργια σου αγάπη, και να τη χαίρεται, γιατί όχι, θα βρούμε εμείς καλύτερη.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Νομίζω αυτό το τραγούδι πραγματικά θα κάνει χαμό στους γάμους του 2026. Καμπάνες και Αργυρός. Κωνσταντίνος Αργυρός στο Κοσμοράδιο 95,1. Και αυτή τη στιγμή θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 30,7 βαθμούς Κελσίου, με αίσθηση σαν 34. Οι φίλοι μετεωρολόγοι λένε ότι απόψε το βράδυ προβλέπονται καταιγίδες με τη θερμοκρασία να πέφτει στους 25, ενώ βροχερή προβλέπεται να είναι η αυριανή ημέρα με θερμοκρασία να αγγίζει τους 31. Όμως μη φοβού, γιατί πού σου κου βλέπω ότι θα έχουμε και ζέστη, υποφερτή ζέστη και ήλιο, οπότε θα περάσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο διημεράκι, τριημεράκι ή θα πάμε να κάνουμε μια βουτιά την Κυριακή. Τώρα όμως πάμε για Νότι Σφακιανάκη. Το τραγούδι λέγεται Γύφτισα μέρα, το ξέρεις, το ξέρω, το αγαπάς, το αγαπώ, και πάμε να το απολαύσουμε μαζί.

0: 95,1.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις

Πεγκιζίνα λοιπόν και Πεγκιζίνα. Γυρίσαμε πίσω στο 2026 έτσι για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6 και ελπίζω να πέρασες καλά γιατί εγώ ξέρεις πάντα περνώ καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Πάμε να στείλουμε και τις τελευταίες ραδιοφωνικές αγκαλιές στο Βασίλη, την Ελένη, το Βασίλη νούμερο 2, το Θανάση, το Γιώργο, τη Γιώτα, τη Στέλλα, το Βαγγέλη, τη Σοφία και τη Σοφία. Έχουμε δύο Σοφίες, τον Παύλο, την Κατερίνα, το συνονόμα το Δημήτρη, τον Νάκη, το Γιάννη, τη Μαρία, την Μπέκη, τον Γιάννη, το νούμερο 2 Γιάννη, τη Χαρούλα, την Αθηνά, τον Αντώνη, τον Βαγγέλη, τον Βασίλη και την Αγγελίνα με το υπέροχο όνομα. Φυσικά συνεχίζετε και στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6982-951-951 και τώρα υποδεχόμαστε τον Τάσο Ριζόπουλο μέχρι τις 8. Και εμείς δεχανόμαστε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αν ένας άντρας έχει μια γυναίκα που έχει μεγάλο στήθος, έτσι, σαν σύντροφο, ναι, πολλές φορές λέει, παλεύει οικονομικά, δεν θα βγάλει ποτέ λεφτά. Δεν ξέρω γιατί, πώς γίνεται αυτή η σύνδεση ακριβώς.
2: Και κάθονται, ρε παιδιά, και βάζουν αυτούς τους παράγοντες να δούνε.
1: Κάθε και τα κοιτάει όλη μέρα και δεν δουλεύει.
2: Δηλαδή,
1: πώς γίνεται, τι.
2: Ο ένας με τον άλλον. Δεν ξέρω τι είναι όλα αυτά. Χάνουν, λέει, προθεσμίες, λήγουν λογαριασμοί.
3: Τι κάνετε, κύριε, και δεν πληρώσατε? Κυρίως δεν είσαι. Να μην πω τώρα
2: τίποτα. Ναι, τα προσόντα της γυναίκας μου. Τι να πάρει, παιδιά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 43χρονος αλλοδαπός καταζητούμενος για ληστεία και ναρκωτικά. Καβάλα. Σύλληψη 2 ατόμων για πρόκληση πυρκαγιάς από εκτέλεση θερμών εργασιών. Ρόδος. Μεθυσμένος τουρίστας διέλυσε δωμάτιο ξενοδοχείου. Ζημιές πάνω από 9.000 ευρώ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ανακαλούν την άδεια πώλησης ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενό στο Ορμούζ. Συναυλίες. Στις 9.30 η Ελένη Φουρέιρα στο Θέατρο Γης.

Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Πληρώσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Καρδούλες μου, υπέροχα πράσματα. Καλησπέρα σας. Τρόμαξα, δεν πιστεύω. Είναι Τετάρτη, μεσοβδόμαδα. Είναι 8 Ιουλίου και ώρα της διασκέδασης, της χαλάρωσης. Τα δώρα και οι επιτυχίες δίνουν ραντεβού 6 με 8 μετά στο Ριζόπουλο στο Κοσμοράδιο 95,1. Καρδούλες μου, πάμε να δούμε κίνηση στους δρόμους. Και δεν πάμε, μου λες. Λοιπόν, τα πράγματα είναι όμορφα. Αλλά αν κινείσαι τώρα στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης, έχει και στο πήγαινε και στο έλα και πάνω και κάτω και αριστερά και δεξιά κίνηση. Κατεβαίνοντας τη Λαγκαδά, πριν βγεις στην Εγνατία, έχει κίνηση. Νίκης είναι καθαρή. Μάλιστα, περιφερειακός, χαλαρά τα πραγματάκια εκεί. Δεν βλέπω κάτι έτσι φοβερό και τρομερό. Γιατί με τύρανες. Δημήτρης Κόκοτας, ωραίο τραγούδι. Και μετά έρχεται η Άννα το Αγίο. Και ετοιμαστείτε, έρχεται και καινούριο τραγούδι σε πρώτη μετάδοση από Αναβή. Εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1. Δεν θέλω χαζά. Η πρώτη με τους πρώτους και η απόλυτη με το απόλυτο ελληνικό ραδιόφωνο, το Κοσμοράδιο 95,1. Μείνε στην παρέα. Έχω σούπερ διαγωνισμούς. Αμέ. Πολύ μουσική, λίγα λόγια. Καλώς ήρθατε.

0: Γεια σου ρε κορμί ένοχο, Νίκος Οικονομόπουλος. Εντάξει, μεγάλη δύναμη από τη νέα γενιά, δεν το συζητάω. Με τρελούς, ορκισμένους και οργισμένους φαν γεμίζουν νυχτερινά κέντρα, συναυλίες. Εντάξει, ο Νικολάκης ταξίζει. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία που λέει και το τραγούδι, που λέμε και εμείς. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς διαγωνισμό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα σου δώσω εγώ τώρα ένα υπέροχο πακέτο με προϊόντα περιποίησης μαλλιών από τα αγαπημένα μας Κέαν, από το Γιώργο Κοσμέτικ, Κέανος Δραγούμη 23. Τέλειο μου λες. Πάρε το κινητούλι, πηγαίνε στο Viber, γράψε τη λέξη Κιάνα, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Ένα προϊόν περιποίησης μαλλιών για ενυδάτωση, ένα για θρέψη και ένα για την ακτινοβολία του ήλιου. Δηλαδή τα πάντα σου βάζουν μέσα τα παιδιά. Διότι το μαλάκι μας από τις υπεριόδια ακτίνες θέλει τη θρέψη του, θέλει την ενυδάτωσή του, θέλει τη λάμψη του. Τα Κιάνα έρχονται και φέρνουν τρία προϊόντα σε σένα που θα είσαι τυχερός. Λοιπόν, στο Viber γράφουν τη λέξη Κιάνα, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Good luck, ελληνιστή, καλή επιτυχία. Καρδούλες.
1: Και ο Μάριος Αφανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa, εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
5: Λένα Ζευγαρά.
1: Τίτλος
5: Θα.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η πόλη αποκτά το δικό της παλμό. 3 έως 12 Ιουλίου η Λεσσασμένη Γάτα παρουσιάζει Πλατφόρμα 2026 Street Edition. 10 ημέρες γεμάτες street art, live graffiti, μουσική, θέατρο, live painting, stand-up, εκθέσεις. Γίνε μέρος της εμπειρίας. Πλατφόρμα 2026 Street Edition. Λεσσασμένη Γάτα, Επισκόπου Κύτρους Νικολάου 4, Θεσσαλονίκη. Η τέχνη βγαίνει στο δρόμο. Εσύ? Τετάρτη, 8 Ιουλίου, 9, stand-up comedy and live music. Με τον κωμικό Κωνσταντίνο Ραβνιωτόπουλο και τους μουσικούς Δημήτρη Κιουρτσή και Άρτεμις Χουρίδου.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ τον Θεό.

Μπορεί να βγω Ρέμος Πυροβολάκης. Τι ωραίο ντουέτο, από τα ωραιότερα που υπάρχουν στην ελληνική δισκογραφία. Υπάρχουν και άλλα, αλλά αυτό είναι ένα από τα ωραία ανάμεσα σε δύο κυρίους. Λοιπόν, έρχεται τώρα μια κυρία που θα μας πει για το φορτηγό. Είναι Τάση Θεοδωρή. Κάνει εμφανίσεις sold out κάτω στο Άλσος. Ανέβασε ένα story χθες, μου το έστειλε το fan club της Νατάσας. Πόσο κλασάτη είναι αυτή η γυναίκα. Καλά, που φωνάρα δεν το συζητάω. Και πόσο κλασάτη. Ίσως από τις πιο καλοντημένες Ελληνίδες τραγουδίστριες. Και βέβαια το έκανε ένα δημοσίευση η Νατάσα. Τώρα μπείτε ή στο account στο Instagram της Νατάσας, θα δείτε το story μου που το έκανε ένα δημοσίευση θεότητα. Ή στο δικό μου, όσοι με ακολουθείτε, θα δείτε ότι έκανε κι εγώ ένα story με την Νατάσα. Που η Νατάσα είναι από τις αγαπημένες μου. Έχω αρκετές αγαπημένες. Η Νατάσα είναι μία από αυτές που ξεχωρίζουν. Δηλαδή είναι φωνάρα. Πόσο αβίαστα βγαίνουν οι νότες από τη φωνή της Νατάσας Θεοδωρή. Αβίαστα. Πόσο κλασάτη και καλοντημένη είναι, άστο, δεν το συζητάω. Και τώρα η συνεργασία που θα έρθει και με τη Δέσποινα Βανδύ, θα έρθει, θα δέσει το γλυκό. Να μου ευχηθεί, θα είναι ένα από τα σχήματα του χειμώνα.

0: Είμαι πολύ καλά.
1: Ω, το λέω.
0: Γιατί με ρωτάει και η Ζώζεφ Γιονίνο. Και επειδή είναι φίλοι μου τα παιδιά, εγώ πρέπει να τους πω ότι είμαι πάρα πολύ καλά. Γιατί έχω διαγωνισμό σούπερ εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 για τα αγαπημένα μου φιλαράκια, τις καρδούλες μου, τα υπέροχα πλάσματα. Όπου ο διαγωνισμός είναι Κιάννα, είναι Γιώργο Κοσμέτικ, είναι ο Δραγούμι 23 και είναι τρία υπέροχα προϊόντα για ενυδάτωση, θρέψη και λάμψη από την αγαπημένη εταιρεία για τα μαλλιά και όχι μόνο Κιάννα. Παίρνει το κινητούλι σου λοιπόν, πα στο Viper, γράφει τη λέξη Κιάννα, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982 951 951. Καλή επιτυχία, καρδούλες, στο Viper όλα αυτά. Good luck!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Εμπιστεύεστε σε φίλο-φίλη.
2: Τη γυναίκα σας.
1: Ένα προσωπικό σας μυστικό. Θέλω να πω, δεν είναι επαγγελματικό, δεν είναι οικογένεια. Είναι προσωπικό. Αλλά το λέει στη σχέση του.
2: Στη σχέση του.
1: Το μυστικό σας.
2: Α, το θεωρώ αυτονόητο αυτό.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, καλέ.
1: Γιατί?
2: Τώρα να με το ζευγάρι μεταξύ του έχει βρει. Του έχω πει, μην το πει ποτέ σε κανέναν.
1: Ναι, παιδιά, δεν τα λέμε όλα στο τέρι μα, συγγνώμη.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, πάνω στην κουβέντα.
3: Αλλιώ μπορεί να μην είναι τέρι. Όχι, σε παρακαλώ. Τα λέμε όλα. Μωρό μου πήγαμε τη φίλη σου.
2: Τα λέμε.
1: Αύριο μεθαύριο δεν είναι τέρι. Λέμε τώρα. Γιατί να έχει το προσωπικό σου μυστικό το τέρι που φίλε.
3: Είναι πάει τέρι.
2: Συγγνώμη.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδενιά Χαλκιδικής.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η ώρα είναι 7.
7: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
8: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Με το κορίτσι μου, τη Ρία Ελληνίδου, περάσαμε στο δεύτερο 60 λεπτό. Εξηγήστε με εσείς που δεν εγκρίνεται. Και διακοπούλες κάνει, και συναυλίες κάνει, και εμφανίσεις κάνει, και γυμναστήριο πα. Τα συνδυάζει όλα. Έχει ενέργεια, είναι ερωτευμένη. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Κάνει και σουξέ. Οπότε είναι αυτό που λένε. Όλα είναι πρίμα, όλα έχουν βρει το δρόμο τους. Έχει μπει το νερό στα βλάκι για τη Ρία Ελληνίδου. Για να δω, η κίνηση έχει μπει στο αυλάκι. Στο κάτω ή στο πάνω, θα μου πει αυλάκι. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάνω εκεί στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης βλέπω αρκετή κίνηση. Λέω και στο πάνω και στο κάτω και στο αριστερά και στο δεξιά. Κατά τα άλλα, όλα ωραία, όλα αμφιρά. Έρχεται ο Γιώργος Μαμεζωνάκης που λέει: μου μιλάς, μα νιώθω μόνος. Ο οποίος έδωσε συνέντευξη στον Τέρας ο Τρίφωνος και από το τρέλερ που παίζει ήδη στο ΡΙΚ στην Κύπρο. Στον Α είναι της Κύπρου. Πήρε μεταγραφή πριν 2 χρόνια. Τάσος ο φίλος μου, μιλάει ο ΡΙΚ. Και το διαβάλλω το παιδί. Στον Α είναι. Λοιπόν, στον Α Κύπρου, στην εκπομπή τα με τον Τάσο Τρίφωνος, και είπε και για το δρομοκαίκιο που εκεί μέσα με βλέπανε και λέγανε Αγιάννα και ο Μαζωνάκης εδώ, είμαστε μια χαρά κι εμείς. Όλοι όσοι ήταν εκεί μέσα και νοσηλευότανε. Λέει για όταν χτύπησαν την πόρτα και εμφανίστηκαν οι δύο αστυνομικοί με πολιτικά και τον πήγαν στο δρομοκαίκιο. Λέει ότι δεν μπορεί να πιστέψει πώς είναι δυνατόν να μου λέει τέτοια πράγματα η οικογένειά μου που κάποτε ήμασταν μια γροθιά. Αυτά λέει το τρέιλερ, έτσι, γιατί συνέντευξη θα μεταδοθεί τις επόμενες μέρες, οπότε ο Γιώργος θα έχει να πει πάρα πολύ. Πολλά επιτυχία του Τάσου Τρίφωνος, συγχαρητήρια. Το έχει το όνομα του Τάσος. Είπα πολλά, πάμε για Γιώργο Μαζωνάκη τώρα.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζε τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Μέχρι αν ήταν Πολεμόνη και Μαρσό, και η Μαρσό θα είναι στα Music Live Event στη Διεθνή Έκθεση τη Θεσσαλονίκη. Αμέ, θα σα λέω ένα-ένα τα ονόματα. Και η Μαρσό έρχεται και θα είναι μόνη, θα έχει και παρέα και πολύ καλή παρέα. Αλλά σιγά-σιγά είναι αυτό που λένε. Αγάλη, γίνεται η αγουρίδα μέλη και όποιο βιάζεται σκοντάφτει και καλό αργά παρά ποτέ. Θα σου λέω ποια είναι τα ονόματα που έρχονται στα Music Live Event στη Διεθνή Έκθεση τη Θεσσαλονίκη. Πάντα με συνοδοιπόρο το Κοσμοράδιο 95,1. Για την ώρα θα πάμε στην Έμι. Έμι, έλα μέσα. Φέρε το ραβασάκι. Μου φέρε το ραβασάκι. Η Έμι το κουκλάκι. Όπου Έμι, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για αύριο 5η, 9 Ιουλίου. Λοιπόν, ελάχιστη θερμοκρασία 6 ώρα το πρωί, 25 βαθμοί Κελσίου. Κελιοθεραπεία είναι. Μέγιστη 34 βαθμοί Κελσίου. Θα ψηθούμε αύριο. 3 η ώρα το μεσημέρι. Το βοριαδάκι θα είναι λέμαργο, όπως λέει και η φίλη μου η Ελένη Φουρέρα. Θα φτάσει στα 4 μποφορτ. Έτσι, για να θρυστούμε, μην ξεχνάτε, έχουμε Ελένη Φουρέρα σε μέρα συναυλία. Έτσι. Θα σας πω περισσότερα σε λίγο. Άδραξε την ευκαιρία να τα αναφέρω. Και η υγρασία 45%. Θα λιώσουμε. Σας το είπα.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Εντάξει, το καταλάβαμε. Είναι η Ελένη Φουρέρα. Ναι, αλλά το ξέρεις ότι έχουμε σήμερα τη συναυλία, έτσι, τη μεγάλη συναυλία. Η Ελένη πάντα με Κοσμοράδιο, σήμερα 18 Ιουλίου, θέατρο Γης, παιδιά, να είστε όλοι εκεί. Θα γίνει χαμός. Το πήρες χαμπάρι, το πήρα χαμπάρι. Αν εσύ δεν προλαβαίνεις να πας, έχεις εκπομπή, κορίτσι μου. Εγώ όμως θα πάω τρέχοντας. Θα φύγω στο θέατρο Γης να απολαύσω την αγαπημένη Ελένη Φουρέρα. Να είστε όλοι εκεί, γιατί η Ελένη, εντάξει παιδιά, αυτό το πρόγραμμα που κάνει, αυτό το σοου παρουσιάζει, είναι μοναδική η Ελένη Φουρέρα, έτσι. Τι να πω τώρα. Το πιο αδικημένο τραγούδι της Eurovision. Εγώ εκεί έχω μείνει στο 2018. Θα μου πεις, πουλάκι μου, έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια. Χαλάρωσε λίγο. Ναι, αλλά είναι queen, παιδιά. Είναι queen της Eurovision. Αν ρωτήσω οποιοδήποτε Eurofan ποια είναι η queen της Eurovision, Φουρέρη θα σου πει. Και από τότε έχει βγάλει τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Ε, τζακιώδη, το συζητάω. Λοιπόν, τώρα θα σε πάω σε ένα άλλο παιδί που αγαπάμε πάρα πολύ, τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Νερό πίνω εγώ στο όνομά του. Νερό.

0: σώστε μουσική.
1: Με τον Τάσο Ριζόπουλο.
0: Τάσο Ριζόπουλο.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: μέσα.
1: Μέσα θα σου το πω. Έρχεται ολοκαίνου για το τραγούδι από τη θεότητα Αναβίση. Ω! Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,9. Εγώ την αλήθεια θα την πω. Λοιπόν, σε λίγο έχω και ο Θοδωρή Φέρι. Όνειρο θα είναι ξανά. Έγινε viral ο Θοδωρής για άλλη μια φορά. Μια φορά έχει γίνει viral που είπε αυτά στην εκπομπή μας εδώ στο Κοσμοράδιο, ότι θέλει να τραγουδάει με κουκούλα για να μην φαίνεται. Βγήκε, είπε τώρα και για την εμφάνιση του πως τον ντύσαν έτσι. Ο ίδιος έκανε αυτοκριτική. Ποιο My Style Rocks, ποιος κουδουνάρης, ποια μαγκύρα, ποιος γαβαλάς. Φέρεις, δεν το συζητάω. Ο οποίος είπε, δείτε μου, πάει τώρα αυτό που φοράω. Να σου πω, ασπάζομαι κι εγώ που είδα το βίντεο. Είχε δίκιο ο Θοδωρής. Αλλιώς τον έχουμε συνηθίσει, έτερον κάτερον. Αφήνω το Θοδωρή Φέρι και με θυμίζω για τελευταία φορά το διαγωνισμό. Κιάνα, τρία υπέροχα προϊόντα. Κιάνα από το Γιώργο Κοσμέτικ. Τρία προϊόντα για ενυδάτωση, στρέψη και λάμψη. Το μαλάκι σου θα γίνει άστο, σου λέω άστο. Πιο λαμπερό και πιο υγιές από ποτέ, διότι η περιόδια ακτίνα που χτυπάει το κεφαλάκι μας μία, δύο, τρεις, δέκα φορές τη μέρα, αυτή η ακτίνα το χαλάει το μάλι. Κατάλαβες. Έρχονται τα Κιάνα και η πακετάρα. Τρία προϊόντα μέσα σε ένα υπέροχο κουτάκι για να κάνεις και unboxing. Να γίνει δικό σου. Παίρνεις το κινητό, γράφεις τη λέξη Κιάνα, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία, καρδούλε!

άμαθες τα νέα. Άννα. Εκπομπή. Νέο πεσέ, πόπο. Λοιπόν, η Άννα Κεφαλά έρχεται για το επόμενο διωράκι. Μετά είναι η Δήμητρα Σιβρή. Και βέβαια, εμείς αύριο 6 ώρα, όταν θα είμαστε εδώ, έως τότε δεν θέλω λησμονής, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα. Το εύχομαι για εσάς, τι λέει τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος της Ευμικής. Bye!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μου βγήκε μια είδηση εδώ ότι ο Σάκης Ρουβάς κάνει έντονη γυμναστική στο σπίτι
2: το
1: του.
2: Μπράβο, Σάκη.
1: Γιατί
2: εμάς να μην μπλέξεις. Εσύ κάνω τι θες.
1: Μπορείς να καταλάβεις
3: πόσα λάθη κάνει.
1: Όχι, όχι. Το βάρος. Έλα, μωρέ, μην είσαι τόσο αυστηρός. Πόσα. Τι βάρος έχει το κάθε αλτήρας. Ναι. Γιατί έχει πολλές φέτες. Έχει κάτι 2, 4, 8.
2: Να ρωτήσω κάτι. Γιατί τα λέμε αλτηράκια και δεν τα λέμε βαράκια.
3: Αλτηράκια τα λέμε.
1: Αλτήρες.
2: Εγώ αλτηράκια σκέφτομαι κάτι στο οποίο πρέπει να πηδάς. Δηλαδή με συγχωρείτε.
3: Πώς δεν σκέφτηκες τυράκια, άλλα τυράκια.
2: Αυτά τα τρώω εγώ. Τον Ζάκη δεν τον βλέπω να τρώει τυράκια. Τον βλέπω για ντοματούλες και κουράκια.
1: Πάντως, αυτό που εγώ τώρα συνειρμικά μου ήρθε βλέποντας το Ζάκη, συνειδητοποίησε ότι το βράδυ είδε στον ύπνο μου τον αδερφό του.
2: Τον Απόστολο.
1: Τον Απόστολο Ρουβά.
2: Έχει παράπονο από το Ζάκη προχθές, άκουγα. Δεν τον έπαιρνε μαζί με τους μεγάλους όταν έβγαινε.
1: Και ήρθε στον ύπνο μου να μου το πει εμένα αυτό.
2: Θα σε πάρει εσένα.
1: Τι να πω, ρε παιδιά.
2: Θα κεράσει ποτάκι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
5: Παρακαλώ.
6: Γεια σας, τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
8: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
7: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
8: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
7: Κατόγλου, δομικά υλικά.
8: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
7: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λόγια και απλά Νίκος Οικονομόπουλος για το ξεκίνημά μας πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά που σας πετυχαίνω απόψε, γιατί εμείς μαζί θα τα λέμε μπαρά για τις επόμενες δύο ώρες. Άννα μεταξύ μας, ξέρετε, μέχρι τις 10. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι είστε κάπου δροσερά και ωραία και αναπαυτικά. Πάμε να δούμε όμως για αρχή τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, γιατί τα πράγματα τα βλέπω λίγο γεμάτα στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, στο ύψος του Επταπηρηγίου. Ενώ επίσης σε εκείνο το σημείο και στο ρεύμα προς τα ανατολικά υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις. Τώρα πάμε μέσα στο κέντρο. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Μόνο κάποιες χαμηλές ταχύτητες στη διασταύρωση γύρω από τη Χάνθα και στα Φανάρια. Στα δυτικά είμαστε OK. Ενώ τώρα ανατολικά θα πάμε. Εντάξει, η κατάσταση που η εικόνα που επικρατεί είναι καλή. Μποτιλιάρισμα μικρό στη μεγάλη διασταύρωση. Το Φίνικα μόνο σε αυτό το σημείο. Στα υπόλοιπα είμαστε κομπλέ. Πάμε να απολαύσουμε και Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και παίζει πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: μεγάλη. Πολύ μεγάλη αγάπη και πάντα Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς μαζί μέχρι τις 10, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Και τελικά έχω καταλήξει στο ότι δεν σε βοηθάει και πάρα πολύ το να βλέπεις reels με φαγητό όταν πεινάς πάρα πολύ. Είναι λίγο, πώς να το πω, είναι και μαζοχισμός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουμε και βάζουμε τους εαυτούς μας αυτό το τρυπάκι. Όπως και να έχει, εμένα έχω καταλήξει ότι δεν με βοηθάει. Κάποιοι όμως έχω ακούσει ότι σας βοηθάει πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα, να βλέπετε τόσο ωραία φαγητά και να μην πεινάτε εν τέλει. Και να λέτε εντάξει τώρα δεν πεινά, δεν θέλω να φάω, δεν μου κάνει όρεξη. Απορώ πραγματικά. Απορώ με πολλά βέβαια σε αυτή τη ζωή. Ωστόσο θέλω εμείς να επικοινωνήσουμε εννοείται στο Viber 6982-951-951. Εκεί μου στέλνετε τις καλησπέρες σας, αφιερώσεις, μηνύματα ωραία και πολλή αγάπη. Και εμείς ερχόμαστε πιο κοντά και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλοκαιράκι.
1: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
0: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
1: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
0: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αντώνης Ρέμος για το μεσοβδόμαδο αυτό βράδυ της Τετάρτης, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί μέχρι τις 10. Και έρχεται ο Αντώνης Ρέμος, έτσι είστε έτοιμοι, 12 Σεπτεμβρίου. Εμείς πανέτοιμοι οπωσδήποτε, και μιας που μιλάμε και για συναυλίες, να πούμε ότι σήμερα είναι η μεγάλη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα εδώ στην πόλη μας, για να γίνει χαμός. Φυσικά να πούμε ότι είναι στο θέατρο Γης, πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Και να σας πω επίσης ότι χθες ήρθε η Ελένη Φουρέιρα στο στούντιο του Κοσμοράδιο για Αγαπημένο Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μίλησε για πολλά. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα είχατε τα παιδιά Μάνος Μιράντα Γιώργος με την Ελένη Φουρέιρα. Και φυσικά μπορείτε να το ακούσετε με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Όλα αυτά τα ωραία και σε όλα τα μεγάλα γεγονότα είμαστε μαζί. Πάμε να απολαύσουμε αμέσως τώρα Ρε Ελληνίδου και Κωνσταντίνο Αργυρό θέλω, έτσι. Μετά, οπωσδήποτε, όσα αγαπάμε, πάντα στους 95,1.

0: όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: 1, 2, 3,

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νίκος απέργης, γιατί εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια και κάθε βράδυ ξέρεις ότι θα έχεις Άνω μεταξύ μας. Εγώ είμαι Άνω Κεφαλά, πάντα μαζί στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1 ως τις 10, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Και πριν πάμε να απολαύσουμε Γιώργο Μαζονάκη, εγώ θέλω να στείλω την αγάπη μου εδώ στη φίλη μου την Κυριακή, η οποία είναι συντονισμένη σταθερά και πολύ το αγαπάω αυτό το κορίτσι. Γεια σου Χριστίνα, υπέροχη και πάρα πολλά φιλάκια. Και νάτος και ο Δημήτρης. Καιρό έχω να σε ακούσω, Δημήτρη, οπότε ξέρεις ότι εδώ εγώ σε νιώθω στον αέρα. Όμως το μεγαλύτερο φιλί στο φίλο μου το Θάνο εκεί στη Χαλκιδική, που ακούσαμε και Αντώνη Ρέμο, οπωσδήποτε. Αυτό είναι, γι' αυτό αφιερωμένο εξαιρετικά. Και πάμε να απολαύσουμε Γιώργο Μαζονάκη αμέσως τώρα στους 95 και 1.

επιτυχίες. Ακούτε Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: Καλύτερα παλιόπαιδο. Εκεί μας κρατήσανε. Γιώργος Τσαλίκης. Εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί μέχρι τις 10. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Τι γίνεται, συνεφιασμένα τα πράγματα. Τα βλέπω και ανησυχώ. Εντάξει, τουλάχιστον μπορεί και λίγο να χαίρομαι κατά βάθος, γιατί θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Λέμε τώρα. Παρ' όλα αυτά, είμαστε στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή. Ενώ αναμένεται να έχει συννεφιά μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης. Μπορεί να δούμε και καμιά ψυχάλα στο μεσοδιάστημα αυτό. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Ομπρέλες, κουκούλες, δεν ξέρω. Εγώ τα είπα και ησύχασα, ενημέρωσα. Από εκεί και πέρα, κρίνοντας και βλέποντας και κάνοντας. Αυτό είναι που λέμε. Και εμείς συνεχίζουμε με μουσική. Έχουμε πολλά να σχολιάσουμε και απόψε, όπως κάθε βράδυ, έτσι και σήμερα. Ως τις 10 θα είμαστε μαζί με ωραίες μουσικές, πολλά τα νέα και φυσικά πάντα με Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Αν ένας άντρας έχει μια γυναίκα που έχει μεγάλο στήθος, έτσι, σαν σύντροφο, ναι, πολλές φορές λέει, παλεύει οικονομικά, δεν θα βγάλει ποτέ λεφτά. Δεν ξέρω γιατί, πώς γίνεται αυτή η σύνδεση ακριβώς.
3: Ποιοι κάθονται, ρε παιδιά, και βάζουν αυτούς τους παράγοντες να δούνε.
2: Κάθονται και τα κοιτάει όλη μέρα και δεν δουλεύει.
3: Δηλαδή,
2: πώς γίνεται, τι
3: ο ένας με τον άλλον. Δεν ξέρω τι είναι όλα αυτά. Χάνουν, λέει, προθεσμίες, λήγουν λογαριασμοί.
2: Τι κάνετε, κύριε, και δεν πληρώσατε. Κοιτούσα τη. Να μην πω αυτό το τύπο.
3: Τα προσόντα τη γυναίκα μου. Τι να κάνει, παιδιά.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Τι κάνουν πεινασμένα θηρία, παράτολμοι ακροβάτες, ρυψοκίνδυνοι ταξιδευτές και αλόκοτοι μάγοι? Κάνουν πάρτι στην Τρανία Μούδα. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Χαΐνιδες σε μια μουσική παράσταση που τα έχει όλα. Βγάλτε την τίγρη από μέσα σας. Διασκεδάστε στη σκιά της αρχαίγονης φλόγας της ύπαρξης. Σάββατο 11 Ιουλίου οι Χαΐνιδες στην Τρανία Μούδα στον Πύργο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η Συθονία πάει συναυλία.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1, άλλη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες. Φυσικά μαζί μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και Άννα μεταξύ μας συνεχίζουμε. Απολαύσαμε υπέροχη Άννα Βύση, η οποία κάνει χαμό και συνεχίζει ακάθεκτη. Δεν το συζητάμε, τα μάθατε για την καινούργια συνεργασία με τον DJ RG, έτσι. Οπότε τα περιμένουμε όλα αυτά τα ωραία που μας ετοιμάζει η Άννα Βύση. Και πάμε όμως να δούμε αρχικά τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Μικροκαθυστερήσεις στην εσωτερική περιφέρεια και στα φανάρια εκεί στην Συμβολή με Μίκη Θεοδωράκη, ενώ χαμηλές είναι ταχύτητες και στη διασταύρωση του Βαρδάρη, καθώς και στα φανάρια του Λευκού Πύργου εκεί κατεβαίνοντας την Εθνική Σαμίνη. Στα υπόλοιπα σημεία του κέντρου είμαστε OK. Στα ανατολικά τώρα θα πάμε. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στην Βασιλής Σόλγας, να το ξέρετε, εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα. Ενώ πάμε πιο ανατολικά, στη μεγάλη διασταύρωση στο Φίνικα υπάρχει μποτιλιάρισμα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Ο περιφερειακός είναι καθαρός. Εμείς συνεχίζουμε μαζί με Γιώργο Σαμπάνη. Δεν θέλω να μου ανησυχείς για τίποτα. Τα καλύτερα παίζουν πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: λογαριασμό. Μπορώ, Κατερίνα Λιόλιου, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαμά, αυτό το τραγούδι είναι για σένα. Ξέρω ότι σου άρεσε πάρα πολύ. Η οποία η μαμά μου, παιδιά, είχε έρθει στο στούντιο της προάλλες και ήταν έτοιμη να ανοίξει το μικρόφωνο να τα πει όλα. Ευτυχώς την κράτησα και θα στείλω πολλά φιλάκια, μαμά και Νονά, σας αγαπώ. Το πιο μεγάλο φιλό όμως, τα κορίτσια αυτά τα πάρα πολύ όμορφα, την Αδώρα και τη Φέη, που ξέρω ότι θα περάσουν τέλεια τώρα στις διακοπές. Εκεί τα κορίτσια μου, πολλά φιλάκια. Και εμείς εννοείται θα τα πούμε σύντομα και από κοντά. Λοιπόν, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Δεν θέλω να το ξεχνάτε αυτό, αλλά τι λέω, να ξεχνάτε αυτή τη συνήθεια, την έχετε αγαπήσει πολύ πιο πολύ από εμένα, είναι το μόνο σίγουρο. Κάθε βράδυ εμείς είμαστε παρέα, έχουμε ωραίες μουσικές, φύγαμε για τραγούδια εβδομάδας αμέσως τώρα και σε πολύ λίγο και Μιχάλης Χατζηγιάννης και Νίκος Οικονομόπουλος με αυτό το καινούριο που μας έχει κολλήσει και όλα τα ωραία πάντα στους 95,1.
1: Να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω ράδιο. Λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1. Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Λένα Ζευγαρά.
1: Τίτλος
4: Θάθα.
5: Κι ολόθα.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η πόλη αποκτά το δικό της παλμό. 3 έως 12 Ιουλίου, η Λεσσασμένη Γάτα παρουσιάζει Πλατφόρμα 2026 Street Edition. 10 ημέρες γεμάτες street art, live graffiti, μουσική, θέατρο, live painting, stand-up, εκθέσεις. Γίνε μέρος της εμπειρίας. Πλατφόρμα 2026 Street Edition. Λεσσασμένη Γάτα, Επισκόπου Κίτρος Νικολάου 4, Θεσσαλονίκη. Η τέχνη βγαίνει στο δρόμο. Εσύ? 5η 9 Ιουλίου, 8, Spoken Poetry, Danovi. 9, Αυτοσχεδιαστική θεατρική παράσταση, Βολικό Λάθος. Ακολουθεί DJ set by Echo Sun στην πίσω αυλή.

όλα δικά σου, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1. Τραγούδια που αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Εντάξει, για Μιχάλη Χατζηγιάννη, εγώ πεθαίνω και το ξέρετε και νομίζω πολύ και πολλές μπορείτε να ταυτιστείτε. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά, μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10 και ξέρετε πού έχω καταλήξει. Έχω καταλήξει με σιγουριά ότι ισχύει τελικά αυτό που είχα διαβάσει κάποια στιγμή, ότι οι άνθρωποι που σου δείχνουν νέα μουσική, νέα τραγούδια που μπορεί να μην ήξερες, όχι απαραίτητα άλλο είδος εντελώς από αυτό που σου αρέσει να ακούς, γενικά είτε ίδιο είτε διαφορετικό, δεν έχει σημασία. Αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων είναι σημαντικοί. Δεν ξέρω, κάπως έτσι τα φέρνουν οι μουσικές, γιατί εγώ πάντα το λέω, οι μουσικές και οι μυρωδιές πάντα σου ξυπνάνε αναμνήσεις και ωραία συναισθήματα. Καλά, κάποιες φορές δεν είναι πάντα ωραία, αλλά κατάλαβες τώρα τι λέμε. Εμείς επικεντρωνόμαστε στο θετικό. Ωραία μουσική, μια ωραία θέα, έτσι σε ένα μπαλκόνι στη θάλασσα μπροστά. Αυτά δεν είναι τα σημαντικά. Τώρα σας παρακαλώ. Λοιπόν, αφήστε μας έτσι να ταξιδέψουμε και πάμε να ταξιδέψουμε και με Νίκο Οικονομόπουλο. Αμέσως τώρα, δυνατά, εννοείται στους 95 και 1.

τρεις σφαίρες, γιατί όλα τα είπες και όλα τα βρήκες και τα έβαλες και σε μια σειρά πολύ πιστική. Μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα ανώ μεταξύ μας για λίγα λεπτά ακόμη, μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Πέτυχα προηγουμένως ένα reel στα social με κάτι πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Μαζονάκη και η ατάκα ήταν αυτό που είπε ότι ήμουν η χαρά του δρομοκαϊδίου. Τον αγαπάω, αλήθεια σας λέω. Μίλησε για την εμπειρία του αυτήν. Μίλησε και για την αγάπη μεταξύ των συγγενών, η οποία τελικά δεν βγαίνει και πάντα σε καλό. Μπορεί δηλαδή να μην έχει τα αποτελέσματα που περιμένεις. Μίλησε για πολλά. Γενικά φαίνεται ότι έχει διάφορα να μοιραστεί και πολύ πράγμα γενικότερα. Οπότε νομίζω θα τα πει όταν εκείνος κρίνει ότι είναι η στιγμή. Έχουμε πολλές αποκαλύψεις να ακούσουμε από Γιώργο Μαζονάκη. Περιμένουμε να δούμε. Για τη συνέχεια, στο έχω πει τώρα τελευταία ότι είσαι σίγουρα η πιο ωραία. Δυνατά. Αμέσως τώρα στους 95 και 1.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Ένα ντουέτο που μας αρέσει πολύ, μια επανεκτέλεση που μας έχει τρελάνει. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. Και εμείς πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 ακούμε μόνο τα καλύτερα. Αυτό ήταν και το καλύτερο για το κλείσιμό μας. Εννοείται, ξέρετε, εμείς τα λέγαμε ανάμεταξύ μας 8 με 10. Η ώρα πέρασε για άλλη μια φορά πάρα πολύ γρήγορα και νομίζω δεν θα το αποδεχτώ ποτέ αυτό. Παρ' όλα αυτά, θα καλησπερίσω Δήμητρα Σιβρή, η οποία θα είναι η πιο γλυκιά και ραδιοφωνική παρέα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα ακριβώς. Και έρχεται με φόρα. Αυτά μόνο έχω να πω. Μια πολλά υποσχόμενη εκπομπή. Οπότε καταλαβαίνετε, έχει να γίνει χαμούλης και αυτό το βράδυ. Εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Εμπιστεύεστε σε φίλο-φίλη.
4: Τη γυναίκα σας.
3: Ένα προσωπικό σας μυστικό. Θέλω να πω, δεν είναι επαγγελματικό, δεν είναι οικογένεια, είναι προσωπικό. Αλλά το λέει στη σχέση του.
4: Στη σχέση του.
3: Το μυστικό σας.
4: Α, το θεωρώ αυτονόητο αυτό.
3: Αλήθεια.
4: Ναι, καλέ.
3: Γιατί?
4: Ε, τώρα να, με το ζευγάρι μεταξύ του, έτσι
3: βρε.
4: Του έχω πει, μην το πεις ποτέ σε κανέναν.
3: Ναι, παιδιά, δεν τα λέμε όλα στο τέρι μας, συγγνώμη.
4: Εντάξει, ρε παιδί μου, πάνω στην κουβέντα.
5: Αλλιώς μπορεί να μην είναι τέρι. Όχι, σε παρακαλώ, τα λέμε όλα. Μωρό μου πήγαμε τη φίλη σου.
4: Ναι, να είναι.
3: Αύριο μεθαύριο δεν είναι τέρι, λέμε τώρα. Γιατί να έχει το προσωπικό σου μυστικό το τέρι που φίλε.
5: Θα είναι πάει τέρι.
4: Συγγνώμη,
0: πάει τέρι.
2: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Τσελίκα Recycling.
7: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
7: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Εγκρίνουμε και επαυξάνουμε. Καλησπέρα και καλωσορίσατε Τεταρτόβραδο μαζί με την Δήμητρα Σιβρή. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, σε πλοία, αεροπλάνα, αυτοκίνητα, στο σπίτι, γενικότερα, εννοείται ότι είστε κόσμοσυντονισμένοι. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Και μιας και μίλησα έτσι γενικότερα για την κινητικότητα εντός και εκτός της χώρας μας, πάμε να δούμε τι γίνεται εντός της πόλεως. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, οι δρόμοι έχουν έτσι, η αλήθεια είναι, αυξημένη κίνηση. Είναι λογικό, παιδιά, έχουμε και πολλούς τουρίστες. Το αντιλαμβάνομαι και εγώ πλέον καθημερινά, κατεβαίνοντας έτσι εδώ στο κέντρο της πόλης μας, που είναι και το στούντιο του Κοσμοράδιο 95,1. Οπότε, καθυστερήστε, συναντήσετε στην Εγνατία, κυρίως με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, στην Τζιμισκή, με Εθνική Σαμίνη, στα γνωστά σημεία, το ίδιο και στη Λεωφορονίκη, σε εκείνο το σημείο. Επίσης, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις δυτικότερα, σαφώς τα εμπόδια στην Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και στην εσωτερική περιφερειακή. Στα υπόλοιπα σημεία του περιφερειακού είμαστε καλά, με εξαίρεση το σημείο από την Τριανδριακή στον Κόμβο, που επίσης υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, πάμε να δυναμώσουμε ένταση. Τραγουδάρα ακολουθεί. Νίκος Βέρτης, και φύγε αμέσως τώρα στους 95,1. Αλλά εσύ μην πας πουθενά.

θέλω να ξεχάσω.

0: τα κολλασμένα.
1: Γεια σου, Απόν. Τι ωραίο, τι ρομαντικό. Κάνει χαμό πραγματικά, παιδιά, γιατί δεν ξέρω με το καινούριο το δίσκο. Νομίζω ότι ένα και ένα όλα τα τραγούδια είναι. Μας έχει τρελάνει και η Καντάδα από τα πολύ αγαπημένα σας. Έκανε και χαμό έτσι στη συναυλία με υποστήριξη και σφραγίδα και αυτό το καλοκαίρι του Κοσμοράδιο 95,1. Αυτή τη στιγμή η Ελένη Φουρέιρα είναι στο θέατρο Γης. Όμως έκανε guest εμφάνιση και στη συναυλία του Απόν και έγινε χαμό. Τα βλέπεις όλα, τα παρακολουθείς και δεν χάνεις τίποτα μέσα από τα social media του Κοσμοράδιο 95,1. Καλά να περνάτε όσοι βρίσκεστε τώρα στην Ελένη, γιατί σίγουρα έτσι κάνει το δικό της show. Το κορίτσι ήρθε και στο πρωινό, έκανε χαμό εκεί με τον Μάνο τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κάνανε και TikTok βιντεάκι με τον Τζακίο. Εντάξει, παιδιά, έχω πάθει μία ψύχωση με τον Τζακίο. Τρελαίνω με Τζακίο. Σωστά νομίζω το λέω. Ναι, βέβαια, σωστά το λέω. Εννοείται. Είμαστε τέλος πάντων εδώ, Team Φουρέιρα, να ξέρετε. Ακολουθεί όμως και Ανούλα που αγαπάμε πολύ. Έρχεται Γιώργο Σαμπάνη, Φέη Θεοχάρη. Όλα αυτά παρέα με όλους εσάς. Όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1 με την Δήμητρα Σιβρή.

δεν νομίζω ότι κάποιος δεν μπορεί να συμφωνήσει περισσότερο με αυτό το τραγούδι. Ο έρωτας, μωρό μου, είναι ψυχεδέλεια. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι άλλο να ερωτευόμαστε, παιδιά. Όχι, εντάξει, αστείευομαι. Ωραίο το συνέστημα του έρωτα, αλλά εντάξει, να υπάρχει, ξέρετε, να υπάρχουν και ιδανικές συνθήκες, να υπάρχει και η λογική. Υπάρχει, τώρα θα μου πεις έρωτας με λογική. Βεβαίως και υπάρχει, έχω να σας πω. Λίγο ψυχοθεραπεία θέλουμε και θα τα βρούμε όλα, μην αγχώνεστε. Ή τέλος πάντων ο καθένας τον τρόπο που έχει βρει για να επικοινωνεί με τον εαυτό του πρώτα απ' όλα και να μπορέσει έπειτα να επικοινωνήσει και με τους άλλους. Φιλοσοφούμε με αφορμή τη μουσική, εντάξει. Η Άννα, η Ανούλα, η Βίση που τη στέλνουμε όλοι μας την αγάπη, νομίζω ότι το έχει έτσι εντρυφήσει πολύ καλά αυτό το κομμάτι, γι' αυτό και τραγουδάει με την ψυχή της και φυσικά είναι καλλιτεχνάρα και με τη φωνάρα της και όλα αυτά. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω εγώ, ότι δεν θέλω να τα λέω εδώ πέρα μόνο μου. Θέλω να ανοίξουμε την επικοινωνία μας, να μου λέτε κι εσείς καλησπέρες, μηνύματα, αφιερώσεις, ό,τι θέλετε να πούμε και σήμερα το βράδυ. Στο Viber φυσικά 6982-951-951, εκεί περιμένω το μαγικό αριθμό για να μου στείλετε τις καλησπέρες σας. Γιώργος Σαμπάνης τώρα σε τραγουδάρα, παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή στους 951.

είναι μια μεγάλη ερώτηση αυτή, παιδιά. Τι αισθάνεσαι για μένα, τι τραγούδι είναι αυτό, τι ήταν ο μέγιστος Βασίλης Καράς. Είμαστε και live ζωντανά στη σελίδα μας στο Instagram, στον επίσημο λογαριασμό του Κοσμοράδιο, Κοσμοράδιο κατά Παύλα 951. Μας βλέπεις και εκεί, μας ακούς ζωντανά φυσικά. Είσαι συντονισμένος, δεν το συζητώ, γιατί τα καλύτερα είναι στο Κοσμοράδιο 95,1, οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Το παρέακι είναι πολύ μεγάλο εδώ. Στέλνω όλη μου την αγάπη προς έτσι χαλκίδα πλευρά, γιατί Κωνσταντίνος Αργυρός είναι στην αφιέρωση και πολύ αγάπη σε όλους τους παραγωγούς και ιδιαίτερος έτσι στον Χριστό τον Πολυχρονιάδη που αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Οπότε ξέρετε ότι εγώ δεν μπορώ να μην πω στον αέρα τις αφιερώσεις που γίνονται. Είναι η δική σας η στιγμή και φυσικά προτεραιότητα πάντοτε έχετε εσείς. Συνεχίζουμε λοιπόν με Δήμο Αναστασιάδη, πολύ αγαπημένο, και έρχεται και Πέτρος Ιακωβίτης και Πάνω Τσικιάμος, παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή στους 951.

καμιά δεν μοιάζει με σένα, ναι, μάτια μου, και δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερο κοπλιμέντο από αυτό. Να στο κάνει ο άνθρωπος που αγαπάς, το αγόρι σου, το κορίτσι σου, φυσικά, αν μιλάμε για κανέναν. Γενικότερα, ξέρετε, αυτά που βγαίνουν μέσα από την ψυχή, τα όμορφα. Φιλοσοφούμε και πάντοτε είμαστε σε πολύ ωραία ρομαντική διάθεση εδώ στα βράδια μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Δευτέρα, 5η, 10 έως 12, Δήμητρα Σιβρή, και είμαστε μαζί. Τετάρτη, 8 του Ιούλη, και στο κοσμοράδιο.gr διαβάζω για αυτή την πόλη στον κόσμο που έχει την καλύτερη ποιότητα ζωής για το 2026, παιδιά. Και πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό ότι η Κοπενχάγη, πρωτεύουσα της Δανίας, ξεπερνάει την Βιέννη που βρισκόταν για πολλά συνεχόμενα χρόνια στην πρώτη θέση. Η αλήθεια είναι ότι η Βιέννη είναι πάρα πολύ όμορφη, την αγαπώ πολύ. Έχει όντως ποιότητα ζωής, την έχω πετύχει και σε πιο καλοκαιρινές θερμοκρασίες, αλλά και σε χειμερινές που πραγματικά πέρσι τα Χριστούγεννα ήταν πάρα πολύ το κρύο. Αλλά Κοπενχάγη δεν έχω πάει, οπότε θα ήθελα. Εάν θέλεις τώρα και εσύ να δεις την λίστα με τις υπόλοιπες πόλεις που έχουν ποιότητα ζωής, θα μπει στο κοσμοράδιο.gr και εγώ έρχομαι στο δεύτερο 60 λεπτό παρέα. Μαζί σου παρέα με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες, τους 9, 5 και 1, είναι Δήμητρα Σιβρή.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μου βγήκε μια είδηση εδώ ότι ο Σάκης Ρουβάς κάνει έντονη γυμναστική στο σπίτι
2: το
1: του.
2: Μπράβο, Σάκη.
1: Γιατί.
2: Ναι. Εμάς να μην μπλέξεις. Μπορεί... Εσύ κάνω τι θες.
1: Μπορείς να καταλάβεις πόσο.
3: Πόσα λάθη κάνει.
1: Όχι, όχι. Α. Το βάρος. Έλα, μωρέ, μην είσαι τόσο αυστηρός. Πόσα. Τι βάρος έχει το κάθε αλτήρας. Ναι. Έχει πολλές φέτες. Έχει κάτι 2, 4, 8.
2: Να ρωτήσω κάτι. Γιατί λέμε αλτηράκια και δεν τα λέμε βαράκια.
3: Αλτηράκια τα λέμε.
1: Αλτήρες.
2: Εγώ αλτηράκια σκέφτομαι κάτι στο οποίο πρέπει να πηδάς. Δηλαδή με
3: πώς δεν σκέφτηκες τυράκια, άλλα τυράκια.
2: Αυτά τα τρώω εγώ. Τον Σάκη δεν τον βλέπω να τρώει τυράκια. Τον βλέπω για ντοματούλες και γκουράκια.
1: Πάντως, αυτό που εγώ τώρα συνειρμικά μου ήρθε βλέποντας τον Σάκη, συνειδητοποίησε ότι το βράδυ είδε στον ύπνο μου τον αδερφό του.
2: Τον Απόστολο.
1: Τον Απόστολο Ρουβά.
3: Τι σου μαγείρευε.
2: Έχει παράπονο από τον Σάκη προχθές, άκουγα. Δεν τον έπαιρνε μαζί με τους μεγάλους όταν έβγαινε.
1: Και ήρθε στον ύπνο μου να μου το πει εμένα αυτό.
2: Θα πάρει εσένα.
1: Τι να πω, ρε
2: παιδιά. Κεράσει ποτάκι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κι όμως και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
4: Εμπρός.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στους 95,1. Στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: μαγαζί του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λίγα λόγια, πολύ μουσική και τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Κυρίως πολύ ωραία διάθεση και καλοκαιρινές συναυλίες. Αυτό είναι το mood του Κοσμοράδιο 95,1 και της βραδινής ζώνης. Καλησπέρα λοιπόν και καλωσορίσατε στους 9.5 και 1, 4 λεπτά και μετά τις 11. Στο δεύτερο 60 λεπτό μαζί με την Δήμητρα Σίβρη. Τι κάνετε, πώς είστε όλοι έτσι όσοι τώρα συντονιστήκατε μαζί μας. Έχουμε μια πολύ ωραία ώρα που έχουμε απολαύσει επιτυχίες. Ακολουθεί ακόμη μία και φυσικά έχουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Έχουμε όμως και την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τι γίνεται, φίλοι οδηγοί εκεί έξω, πώς είναι τα πράγματα. Βλέπω κάποιες καθυστερήσεις ανατολικότερα στην Κατσιμίδη, ενώ στο κέντρο τα πράγματα έχουν χαλαρώσει. Και λεωφόρο Στρατού έχουμε καθυστερήσεις, το ίδιο και λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου στο ανέβασμα κυρίως. Εγνατία κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά με κατεύθυνση προς τα δυτικά συνεχίζονται τα εμπόδια. Στον περιφερειακό είμαστε πολύ καλά. Έχουν χαλαρώσει τα πράγματα και στον κόμβο και της Τριανδρίας. Και δυτικότερο λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, αρκετές καθυστερήσεις. Στην αυλή του Παραδείσου μας τραγουδάει Δέσποινα Βανδύ και εκεί πέρα ούτε καθυστερήσεις έχει, ξέρετε ούτε τίποτα. Είναι όλα όμορφα.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Έλενα Παπαρίζου. Και αλήθεια τώρα, παιδιά, αυτή την έκφραση. Πόσες φορές τη λέμε μέσα στην ημέρα, όχι πείτε μου λίγο με όλα αυτά που μας συμβαίνουν γενικότερα. Εντάξει, είναι μια πραγματικότητα. Ιδιαίτερα στο καλοκαίρι, ακόμη περισσότερο. Πολλά πράγματα συμβαίνουν που λες αλήθεια τώρα σε σχέση με την πολιτική ζωή της χώρας μας, την κοινωνική, τα πράγματα που μας απασχολούν, την οικονομική. Πού να το πας και αυτό. Δεν το συζητώ τώρα με τις διακοπές. Άνοιξαμε την κουβέντα αυτή στο Instagram, στο live που είχαμε λίγο νωρίτερα με τη διαδικτυακή παρέα, τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της πόλης που είμαστε φυσικά εδώ. Και η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι τα πράγματα έτσι κάπως δυσκολεύουν. Από την άλλη, όμως, πρέπει να βρίσκουμε τους τρόπους και τους μηχανισμούς ο καθένας όπως μπορεί και του αρέσει για να περνάμε και λίγο όμορφα και να ξεκλέβουμε. Γιατί διάβασα ένα πολύ ωραίο post που έλεγε στο Instagram, μια ανάρτηση τέλος πάντων, ότι το να θεωρούμε πολυτέλεια τα βασικά πράγματα και μια εβδομάδα διακοπών. Εντάξει, αυτό το πράγμα δεν είναι ζωή, παιδιά. Αυτό είναι η κανονικότητα και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και με αυτό έτσι θα κλείσω. Γιατί θέλω να σας πω ότι η μουσική βοηθάει πάντοτε. Οπότε ας αφήσουμε να μιλήσει περισσότερο. Αντώνης Ρέμος, Νίκος Βέρτης και Χρήστος Μάστορας έρχονται στους 95.1 παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Λένα Ζευγαρά.
3: Τίτλος
2: Θα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Δεν είναι Δευτέρα, ωστόσο σήμερα είναι Τετάρτη. Κατηφορίζουμε προς Σαββατοκύριακο. Έχουμε πολλά events, πολλές συναυλίες, διάφορα πράγματα. Ό,τι σας αρέσει, τα βλέπετε όλα στην ατζέντα του κοσμοράδιο.gr φυσικά και μέσα από τα social που ανεβαίνουν γενικότερα τα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης. Είναι πολλές συναυλίες, είναι πολλές οι παραστάσεις και γενικότερα υπάρχουν και πάρα πολλά events που σας ενημερώνουμε. Γιατί εννοείται ότι είναι πολύ ωραίο και το καλοκαίρι στην πόλη, πάντοτε με σφραγίδα και υποστήριξη Κοσμοράδιο 95,1. Είναι βέβαια και αρκετά έτσι ζεστό. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα αύριο. Έχουμε καταιγίδες, ναι, σωστά. Είχα δει, εγώ είχε πάρει το μάτι μου τώρα την πρόβλεψη της Έμι, παιδιά. Οπότε από απόψε να είστε λίγο προσεκτικοί, έτσι από τα μεσάνυχτα και μετά, αύριο Πέμπτη, προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες. Από Παρασκευή ξαναφτιάχνει ο καιρός. Τώρα Σαββατοκύριακο και μετά. Τι να πεις με τον καιρό, να με θυμάσαι, λέει ο Νίκος Βέρτης, το αγαπώ πολύ. Δύναμο ένταση και έρχεται εκεί η Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα. Έρχεται και Mad Club με Ελένη Φουρέιρα. Τι playlist είναι αυτό, παιδιά. Για δυναμώστε, μόνο στους 95 και 1.

λίγο, άιντε και όπα, Ελλαδάρα βρε παιδιά. Τι να πεις τώρα με αυτό το τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Έχω πάει σε πόσους γάμους μέχρι τώρα και βαφτίσεις. Εννοείται ότι έχει παίξει, ξέρετε. Είναι το opening act, όπως λέω κι εγώ. Δηλαδή, πώς μπαίνει το ζευγάρι και τα λοιπά. Βέβαια, ταιριάζει πάρα πολύ, το συζητώ. Είναι άκρος ελληνικό, καλοκαιρινό. Έχει αυτό τη μουσική, τέλος πάντων, τον ήχο, το ακούσματα, όλα αυτά που τόσο πολύ μας αρέσουν. Οπότε ανεβαίνει κατευθείαν η διάθεση και εμείς πάντοτε ανεβαίνουμε μαζί. Όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι και πολύ ωραίος αυτός ο νησιωτικός ο ήχος. Ελπίζω να κάνετε τη βουτιά σας σε κανένα ωραίο νησί φέτος. Το εύχομαι και για τον εαυτό μου. Να ξέρετε, ακόμη δεν έχω κανονίσει. Είμαι της τελευταίας στιγμής, αλλά ελπίζω να την κάνουμε την ωραία τη βουτιά. Στέλνω πολλά φιλιά, γιατί μου έχετε στείλει όμορφα μηνύματα και στο Θωμά και στον Αποστόλη. Στο Βασίλη, το Δημήτρη, το Βαγγέλη, τον Ευθύμη, τη Χριστίνα, την Κυριακή, την Αναστασία. Και πάμε να απολαύσουμε Ανούλα και Βαρτέρλο, που παίζει μόνο δυνατά στους 9, 5 και 1.

Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Ακούστε. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

η ντροπή σου εκεί το καταδίκασε. Κάπως έτσι αποφάσισα να κλείσουμε με αυτή την τραγουδάρα του Θοδωρή Φέρη που μας αγαπάει πολύ έτσι εδώ στο Κοσμοράδιο αλλά και εμείς το ίδιο. Και φυσικά το αφιερώνω στο κορίτσι μου, στην Άννα μου, γιατί είναι συντονισμένη έτσι ωραίο το βράδυ, καλοκαιρινό, με Κοσμοράδιο 95,1. Ζήτησε Θοδωρή Φέρη και εμείς χατήρια δεν χαλάμε. Με αυτό λοιπόν θα βάλουμε τον επιλογό της απόψινής μας εκπομπής και θα ανανεώσουμε ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς, παρέα μαζί όπως κάνουμε σε όλα μας τα βράδια, Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12. Όμως επειδή η Πέμπτη θέλει διάθεση, καταλαβαίνετε, γιατί είναι προπαρασκευή, θα ξυπνήσετε πολύ νωρίς για τους πρωινούς στο ξυπνητήρι στις 6 με Μαρία Παζαρούλα και Group Therapy, ενώ στις 8 ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος θα είναι εδώ. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αν ένας άντρας έχει μια γυναίκα που έχει μεγάλο στήθος, έτσι, ο σύντροφο, ναι, πολλές φορές λέει, παλεύει οικονομικά, δεν θα βγάλει ποτέ λεφτά. Δεν ξέρω γιατί, πώς γίνεται αυτή η σύνδεση ακριβώς.
2: Ποιοι κάθονται, ρε παιδιά, και βάζουν αυτούς τους παράγοντες να δούνε.
1: Κάθε και τα κοιτάει όλη μέρα και δεν δουλεύει.
2: Δηλαδή,
1: πώς γίνεται, τι
2: ο ένας με τον άλλον. Δεν ξέρω τι είναι, όλα αυτά. Χάνουν, λέει, προθεσμίες, λήγουν λογαριασμοί.
3: Τι κάνετε, κύριε, και δεν πληρώσατε? Κοιτούσα τη. Να μην πω αυτό το τίποτα.
2: Τα προσόντα της γυναίκας μου. Τι να
0: κάνετε,
2: παιδιά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο.

0: μαζί του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Η πρώτη σκέψη.

0: Κάτι, κάτι. Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

εγώ είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Λένα Ζευγαρά.
1: Τίτλος
0: Θα. Κι όλο θα.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ματιά με γράφει την Πάφο, το τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει.

0: ακούει ο Αντώνης Λουδάρος? Σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κάσμο ράδιο. Oh yeah.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Πώς αυτό.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Εάν ένας άντρας έχει μια γυναίκα που έχει μεγάλο στήθος, έτσι σαν σύντροφο, ναι, πολλές φορές λέει, παλεύει οικονομικά, δεν θα βγάλει ποτέ λεφτά. Δεν ξέρω γιατί, πώς γίνεται αυτή η σύνδεση ακριβώς.
2: Ποιοι κάθονται, ρε παιδιά, και βάζουν αυτούς τους παράγοντες να δούνε.
1: Κάθε και τα κοιτάει όλη μέρα και δεν δουλεύει.
2: Δηλαδή,
1: πώς γίνεται, τι
2: ο ένας με τον άλλον. Δεν ξέρω τι είναι, όλα αυτά. Χάνουν, λέει, προθεσμίες, λήγουν λογαριασμοί.
3: Τι κάνετε, κύριε, και δεν πληρώσατε. Κοιτούσα τη. Να μην πω αυτό το τίποτα.
2: Τα προσόντα της γυναίκας μου. Τι να κάνει, παιδιά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.